0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η μοναξιά μου να μου παίζει κρυφτό, κι άλλη μια νύχτα να βουτάω στο κενό, στο πουθενά, στο τίποτα.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Thank you.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα,

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
4: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλα στερογκάκι.

δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου,

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σιωπή.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Αν προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και αν αυτό θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμό υπολογιστών και ιστορία σύγχρονη τέχνη. Η λύπη του για το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, εκφράζει με ανάρτησή του εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας. Σε συνέχεια των διαβημάτων που επέδωσε η Αθήνα στο Κίεβο και το αποδίδει στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 ντρόουν στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, στην οποία διεξάγεται το μόνιμο φόρουμ επενδύσεων γνωστό και ως Ρωσικό Νταβός. Εξάλλου, 8 ουκρανικά ντρόουν που είχαν στόχο τη Μόσχα αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σαμπιάνιν. Επτά πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προλεπόμενο στόχο. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν πως επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Τζούλη Τσίγκα.
4: Παραπολιτικά.

Ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 10 και 5 πρώτα λεπτάκια εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου, συναγωνίστριά μου για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, έτσι ως Ελληνίδες μάνες. Αν τα λέμε μεταξύ μας αυτά όμως. Να πούμε και καλή επιτυχία πάλι στα παιδιά των ΕΠΑΛ που δίνουν σήμερα, έτσι. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Όλγα Καλατζή. Τη μουσική και τα τραγούδια διαλέγει όπως πάντα με πολύ πολύ τέχνη και με πολύ αγάπη τα διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς το 211 10 80 8 80. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, έχουν αρχίσει να έρχονται, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Στο mail μας radio@parapolitika.gr. Ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

0: Να καλημερίσω το φίλο μου τον Σωτήρη από την Ιγουμενίτσα που μου λέει καλημέρα από μια θορυβόδη Ιγουμενίτσα λόγω των Hells Angels που είναι στην περιοχή. Ναι, έχουν κάνει απόβαση, πρέπει να σας πω, οι μοτοσυκλετιστές από Ελλάδα και εξωτερικό για τη συνάντηση των Hells Angels. Είναι αυτοί με τις έτσι, οι καστομάδες που λέμε, με τις γνωστές αμερικάνικες μηχανές. Πάνε στο Βρέπανο, εκεί έχει διαμορφωθεί ο κύριος χώρος φιλοξενίας και διεξαγωγής των εκδηλώσεών τους. Η εικόνα, εντάξει, είναι πραγματικά μια εικόνα με χιλιάδες μηχανές, πολύ μεγάλου κυβισμού. Υπάρχουν οργανωμένες λέσχες αναβατών, είχαμε και κάτι συλλήψεις εκεί. Crazy. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που γίνονται στο πολιτικό πεδίο μετά την έτσι, επίσημη εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, της Ελπίδας για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, και είχαμε χθες και την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά που ουσιαστικά το προανήγγειλε το κόμμα, αλλά είπε θα το ανακοινώσω εγώ, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα το ανακοινώσω εγώ όταν νομίζω ότι πρέπει να το ανακοινώσω. Αυτό που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον σήμερα είναι όλο αυτό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χθες την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Σήμερα έχουμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής σε λίγη ώρα, μέσα σε ένα έτσι σκηνικό νέας κρίσης. Αυτό το κόμμα που δημοσκοπικά συρρυκνώνεται διαρκώς. Έχουμε την αντιπαράθεση της επίσημης γραμμής του Σωκράτη Φάμαλου, που χθες εγκρίθηκε στην πολιτική γραμματεία, που είναι ναι στη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Και στην γραμμή του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, έχει ταχθεί και η Ρένα Δούρου στην πλευρά εκείνη, και του Πάνου Ρίγα ότι δεν μπορεί να πάμε να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να συνεργαστούμε έτσι κατά μόνας με τον Τσίπρα, πρέπει να γίνει συγκροτημένα κάτι τέτοιο. Οπότε η σημερινή Κεντρική Επιτροπή θα είναι πάρα πολύ έντονη, για να μην πω θυελώδης, και εδώ θα καλωσορίσουμε την εξαιρετική συνάδελφο από το πρώτο θέμα, την Γεωργία Σαδανά, που καλύπτει και το σχετικό ρεπορτάζ. Κάτι σαν πολεμικοί ανταποκριτές είστε λίγο αυτές τις μέρες, Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιούλη μου, καλημέρα φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι ότι είμαστε επί χρόνια σε αυτή την πολεμική κατάσταση και είναι ένας πόλεμος φθοράς κυρίως για μας. Για μας είναι σίγουρα δηλαδή φθοράς. Για τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι μια κανονικότητα πια.
0: Ναι, δίνει κανονικότητα βέβαια. Δυσάρεστη φαντάζομαι και για εκείνους.
1: Εντάξει, νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ότι είναι μια κανονικότητα που οδεύει προς το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το κόμμα βρέθηκε από το 3 στο 36, κυβέρνησε τη χώρα, ανέδειξε κορυφαία στελέχη σε επίπεδο εννοώ κυβερνητικών πόστων, κάτι το οποίο δεν ήταν στον ορίζοντα προσδοκιών του ποτέ. Mm-hmm. Και τώρα, επειδή δεν κατάφερε να βρει τον πραγματικό του ρόλο στο πολιτικό σύστημα, είναι η άποψή μου, αν είχε τέτοιο ρόλο, τώρα στην πραγματικότητα διαλύεται στα εξών συνετέθη. Mm-hmm. Και σήμερα νομίζω ότι θα είναι μία από τις τελευταίες πράξεις αυτής της πορείας εξαίρεσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά κάποιους ίσως είναι και η μέρα που θα κατεβεί η ταμπέλα, θα κατεβεί η μαρκίζα, γιατί από αυτή την Κεντρική Επιτροπή την πραγματικότητα θα εξαρτηθεί αν το κόμμα θα κατέβει σε επόμενες εκλογές ή όχι. Και όταν ένα κόμμα δεν κατεβαίνει σε εκλογές, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει Γιούλη, ακόμη και αν διαθέτει και περιουσία και παράδοση και στελέχη.
0: Ναι. Όπου εδώ και το κομμάτι της περιουσίας είναι ένα θέμα, έτσι, το τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθεί, δηλαδή πού θα πάει, και έχει και μέσα ενημέρωσης, έχει εργαζόμενους που έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη πάρα πολύ. Εγώ προέρχομαι από εκεί, από αυτά τα μέσα, ξέρω την ταλαιπωρία που έχουν περάσει όλοι οι συνάδελφοι.
1: Βέβαια, πολύ επίσης ταλαιπωρεί και πολύ ψυχοφθόρα για όλους τους συναδέλφους και για σένα Γιούλη, σε ένα κόμμα το οποίο δεν κατάφερε στην πραγματικότητα να ανακτήσει εκείνη την κοινωνική γύρωση που να μπορεί να συντηρεί το κομματικό του κρατήριο, το στελεχειακό του δυναμικό και τα κομματικά του μέσα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Αριστερά, γιατί άκουσα την Πέτη Πέρκα προχθές στην ΕΡ να το λέει, κατά τη γνώμη μου έχει βάση αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει τις αμαρτίες του 19. Το ότι το προανήγγειλε το 19 ο Τσίπρας ότι θα μετασχηματίσει το κόμμα ως μεγάλη προοδευτική παράταξη και δεν το έκανε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε όχι γιατί δεν ήθελε αναγκαστικά, αλλά γιατί δεν μπορείς να διαχειριστεί τις ισορροπίες του κόμματος, των στελεχών. Mm-hmm. Γι' αυτό και τους αφήνει σήμερα απ' έξω πολλούς από αυτούς. Δεν κατάφερε λοιπόν την εντολή που πήρε την εκλογική ο Τσίπρας να την κάνει κοινωνική εντολή, να δημιουργήσει το δεύτερο πόλο του διπολισμού, του δικοματικού συστήματος. Δεν το κάνει το 19, επιχειρεί να το κάνει το 26, 7 χρόνια μετά.
0: Αλλά με έναν άλλο τρόπο.
1: Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει άλλοι. Και κυρίως έχει αλλάξει η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Τσίπρα και τα όσα φεδρά, κατά τη γνώμη μου, πάντα συνέβησαν στην περίοδο Κασελάκη. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα τέλειωσε πολιτικά.
0: Ναι.
1: Και σήμερα περιφέρεται ως κουφάρι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτό το κουφάρι να πάψει και να υπάρχει, γιατί η εισήγηση Φάμελου, για να έρθουμε στο σημερινό διακύβευμα, Γιούλη, είναι να στηρίξουμε πολιτικά την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Και τι λέμε, για να έχει νόημα αυτή η στήριξη και να μην κάνουμε ότι στηρίζουμε, αλλά για να στηρίζουμε στην πράξη, δεν θα πρέπει να κατεβάσουμε δικό μας ψηφοδέλτιο, γιατί αν κατεβάσουμε δικό μας, είναι σαν να μην στηρίζουμε τον Τσίπρα. Και η άλλη γραμμή, Πολάκης, Παπάς, Δούρου και κάποιοι άλλοι στελέχοι λένε ότι πρέπει να ετοιμαστεί το κόμμα για εκλογές, άρα να έχει δικό του ψηφοδέλτιο, δηλαδή βαθμούς αυτονομίας έως και αντιπαραθετικότητας με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα στην ουσία επισημοποιείται σήμερα μια απόφαση αν θα κατέβει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι σε εκλογές αυτές, δεν είναι το μόνο διακύβευμα. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβει στις εκλογές αυτές, δεν θα κατέβει σε καμία εκλογική αναμέτρηση το εξής.
0: Ναι.
1: Άρα στην πραγματικότητα αποφασίζουν αν θα δώσουν παράταση ζωής στον ΣΥΡΙΖΑ ως έχει σήμερα ή αν θα ρίξουν τίτλους τέλους για να μεταφερθούν σταδιακά στο κόμμα Τσίπρα, που η πλειοψηφούσα άποψη, τουλάχιστον μέχρι χθες στην πολιτική γραμματεία, γιατί συνέβησαν και κάποια άλλα πράγματα χθες το βράδυ και θα έρθω μετά σε αυτά,
0: ναι,
1: που μπορεί κάπως να έχουν ανατρέψει το σκηνικό, η πλειοψηφούσα άποψη έδειχνε τίτλους τέλους.
0: Ναι.
1: Τώρα, χθες το βράδυ τι συνέβη? Συνέβη μια ανάρτηση από πλευράς του Γιώργου Σκαντάρη, εξ απορρίτων συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, συγγραφέα του Μανιφέστου, ο οποίος μετά την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για λουκέτο εμέσως στο ΣΥΡΙΖΑ, τον καλωσόρισε στην Ελλάδα. Η ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα του κ. Σιακαντάρη προκάλεσε σύελλα αντιδράσεων. Κάποια στιγμή αρχές το βράδυ αργά την κατέβασε. Είχε προλάβει όμως να τη δει πολύ καλά ο Παύλος Πολάκης και όσοι τον στηρίζουν, δίνοντας ραντεβού σήμερα και εγκαλώντας και τον κύριο Σιαγκαντάρη και μέσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Σοκράτη Φάμελο για ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εκεί που η τόνη ήταν μεν υψηλή, αλλά όχι θυελώδης χθες στην πολιτική γραμματεία, νομίζω ότι η ανάρτηση του Σιαγκαντάρη έβαλε μπουρλότο,
0: ναι, ναι,
1: και δεν εξυπηρετεί σίγουρα το σχέδιο Τσίπρα και έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και το Σοκράτη Φάμελο.
0: Άρα σήμερα αναμένεται θυελώδης συνεδρίαση, έτσι κι αλλιώς αναμενόταν έντονη, αλλά
1: σήμερα
0: μετά
1: είναι
0: και
1: μια ιστορική συνεδρίαση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εξ αυτού θα είναι θυελλώδης, στην πραγματικότητα θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά, γιατί από ό,τι φαίνεται, αν υπάρξει αυτή η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί και επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, όχι μόνο σε επίπεδο τοποθετήσεων κορυφαίων στελεχών και μεσαίων στελεχών, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συνοχή.
0: Έτσι, όπως το λες και με πολύ γλαφυρό τρόπο κιόλας. Γεωργία Σαδανάζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό κουράγιο και σήμερα.
1: Καλημέρα. Ήταν μια δύσκολη μέρα.
0: Καλημέρα, το ξέρω. Να δούμε και στο ΠΑΣΟΚ τι γίνεται. Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, ορίστηκαν οι ομάδες κρούσης για την διάδοση του προγράμματος πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, να προωθήσουν την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Εκεί είχαμε και ενεργοποίηση του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού και πάρα πολλών στελεχών, του Παύλου Γερουλάνου, της Άννας Διαμαντοπούλου, της Μιλένας Αποστολάκη, της Νάντιας Γιαννακοπούλου. Ένα τετράωρο πολιτικό συμβούλιο χθες. Στο βάθος ήταν και η πρόταση του Χάρη Δούκα ότι αν χρειαστεί μετεκλογικά θα πρέπει να συνεργαστεί το κόμμα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε αντίδραση στις δηλώσεις του κ. Δούκα από ένα μεγάλο κομμάτι. Θα δούμε κατά πόσο αυτές οι δηλώσεις έχουν βάση σε ένα άλλο μικρότερο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ ή όχι. της κυβέρνησης την Τετάρτη θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. Την Τετάρτη αναμένεται η εκλογή του, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό φέρνει και ένα ντόμινο κυβερνητικό, γιατί είναι αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Και την Πέμπτη, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, θα έχουμε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε και την ομιλία Σαμαρά χθες και είπε ότι στερείται λογική η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα. Είναι περισσότερα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων. Οι δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά νομίζω αύριο όλα αυτά. Ας δούμε τι θα γίνει και σήμερα και στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να έχουμε μια εικόνα πιο σφαιρική. Εγώ να σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνει ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: στο.
1: Αυτές ήταν οι Σκιαδάρεσες και το «Μα δε με νοιάζει». Ένα πολύ ιδιαίτερο γκρουπάκι με αυτά τα δύο κορίτσια. Λοιπόν, είμαστε 10:25 και πάμε να δούμε αυτό που σας έλεγα πριν ως καλά νέα. Και είναι η ιστορική απόφαση του Αριουπάγου για τα κόκκινα δάνεια. Βάσει των οποίων και του νόμου Κατσέλη, οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Και αυτά είναι τα καλά νέα. Και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Σαν κάποια ποσά, διότι δεν είχαν υπολογίσει, λέει, ορθά τους στόχους. Και μιλάμε για ποσά 8.000 τα 2-3 τελευταία χρόνια, τα ορίζα συγκεκριμένα. Οφείλεται ένα ποσό 8.000, 12.000, 5.000. Και επειδή είμαστε καλοί και σας σκεφτόμαστε, αυτό το ποσό θα το επιμερίσουμε και θα αυξήσουμε τη δόση. Θα το πληρώνετε δηλαδή στα υπόλοιπα 15 χρόνια που έχουν απομείνει για την αποπληρωμή του δανείου σας, με 30 ευρώ το μήνα, με 14, με 50 ευρώ το μήνα. Εμείς αντιδρούσαμε σε αυτό και λέγαμε δεν αναγνωρίζουμε καμία οφειλή. Αυτά τα ποσά αυτόματα θα πρέπει να διαγραφούν, καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και που οι καταναλωτές απειλήθηκαν και απειλούνταν ότι εάν δεν πληρώσουν αυτά τα ποσά που αυτοί ζητούσαν οι σέρβισες, θα τους αποπέμψουν από την απόφαση.
1: Ναι. Εντάξει,
12: έχουμε
1: πραγματικά
12: πολλά ζητήματα δηλαδή.
1: Τι να πει κανείς, τι αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω στα καλά νέα, να βάλουμε και την αύξηση του ακατάσχετου, νομίζω, έτσι, από 1.200 σε 1.600 ευρώ.
12: Το ανακοίνωσε και το Φίλιο. Είναι θετικό, καθώς επίσης από ό,τι συζητιέται και αυτό, είναι η προστασία της κυρίας κατοικίας, της μοναδικής κατοικίας, μέσα από τον εξοδικαστικό που θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Διότι ξέρετε, από τη στιγμή που καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε αυτής της κυρίας κατοικίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
1: Ναι.
12: Άρα το να επανέλθει υπό μία έννοια, όχι όπως είχαμε την ασφάλεια δικαίου μέσω του νόμου Κατσέλη, αλλά υπό μία έννοια μέσω του εξοδικαστικού, η προστασία της κύριας κατοικίας, να μπορεί κανείς να κρατήσει μόνο την κύρια κατοικία του, είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Τώρα, έλεγα να τα πούμε και για το μέτωπο της ακρίβειας, δεν θα προλάβουμε σήμερα. Ο πληθωρισμός πάνω από 5% τρέχει.
12: Καλπάζει, θα έλεγα.
1: Και στα είδη πρώτης ανάγκης, στα αναλώσιμα που λέμε και σε τρόφιμα, είναι και παραπάνω. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να τα βγάλεις πέρα με όλο το νοικοκυριό το μήνα, έτσι, με τα βασικά προϊόντα.
12: Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε, και βομβαρδιζόμαστε από παντού, δηλαδή χρεώσεις στις τράπεζες, χρεώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες όσοι έχουν ιδίως ισόβια ή και αιτήσια συμβόλαια υγείας. Μιλάμε και για αναπροσαρμογές και αυξήσεις στα ασφαλιστικά συμβόλαια, ιδίως τα ισόβια, 12%. Και 13% είναι αδιανόητο και κατανόητο. Και δεν παρεμβαίνει κανείς, ενώ υπάρχει νομοθετική διάταξη, η οποία ορίζει ότι θα υπάρξει ένας δείκτης, που δεν υπάρχει αυτός ο δείκτης, παρότι ήταν υποχρεωμένη η πολιτεία από μία πρώτου του 26 να εφαρμοστεί ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό δεν υπάρχει. Και κατά το δοκούν, αυξάνουν, δηλαδή υπάρχει μία στιδοσία και μία διάχυτη έτσι ανομία σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων, δυστυχώς. Δηλαδή είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι σημαντικό ότι τα τρόφιμα αυξάνονται και δεν έχει υπάρξει καμία συγκράτηση, όχι καν συγκράτηση, όχι μείωση, ούτε καν συγκράτηση.

0: Θα τα πούμε.
1: Αλλά και
0: θα...
1: να αναγράφουν. Ακόμα και αν αναγράφουν τις ποσότητες που είναι μικρότερες, δεν είναι δυνατόν ο καταναλωτής να διαβάζει τα ψηλά γράμματα και να δει ότι το βούτυρο αυτό που έπαιρνε είναι 200 και όχι 230 ή 250 που ήταν πριν. Μάλιστα. Την ίδια συσκευασία.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, πρέπει να κάνουμε άλλο ραντεβού για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα ακριβώς και για τις αυθέντες πρακτικές που λέτε.
1: Να μας καλούν οι καταναλωτές στο 210-330-4444. Θα δώσουμε οδηγίες για το θέμα του νόμου Κατσέλη που πραγματικά.
0: 210-330-4444.
1: Από τη Δευτέρα, ναι, για να καθοδηγούμε πώς πρέπει να κινηθούν, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Να μην η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά θα δημιουργήσουν τα διάφορα προσκόμματα και προσχήματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αυτή η πρώτη αποτίμηση της εξέλιξης σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, γεια.

Σήμερα απολογείται στην ανακρίτρια ο 41χρονος ο σύζυγος της Βασιλικής, την οποία την κατέσφαξε στο σπίτι τους και είχε το θράσος να ισχυριστεί μετά ότι ήταν σε άμυνα, ότι εκείνη το επιτέθηκε, όταν η γυναίκα βρέθηκε να έχει δεχτεί 45 μαχαιριές. 45 μαχαιριές. Μετά ισχυρίστηκε κάτι άλλο και τώρα ζητάει να γίνει ψυχιατρική εξέταση, μήπως και καταφέρει λίγο να τη σκαπουλάρει έτσι. Κλασικές αντιδράσεις γυναικοκτόνων, πρέπει να πω εγώ. Το θέμα είναι ότι θρηνήσαμε άλλη μια γυναίκα που έφυγε από το χέρι του ανθρώπου που είχε το κλειδί της πόρτας της. Όπως έγινε γνωστό μετά τις έρευνες, την παρακολουθούσε, είχε βάλει κάμερες, παρακολουθούσε κάθε δραστηριότητα που είχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χθες λοιπόν έγινε στην Καλαμάτα μια πολύ μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία φεμινιστικών οργανώσεων, αλλά συμμετοχή πάρα πολλών γυναικών και όχι μόνο γυναικών στην πλατεία, σε κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το σύνθημα ήταν «Καμιά άλλη δολοφονημένη». Έγινε για να τιμήσουν τη μνήμη της 39χρονης Βασιλικής, αλλά και όλων των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Φυσικά, βασικό αίτημα, όπως διατυπώθηκε και χθες, ήταν να αναγνωριστεί

0: χαρακτηριστούν αυτές οι υποθέσεις ως γυναικοκτονίες, με την έννοια ότι το να χαρακτηριστούν έτσι δεν σημαίνει ότι θα αποτρέψει περισσότερους να το κάνουν, σημαίνει όμως ότι αναγνωρίζεται, γιατί είναι ένα έγκλημα που γίνεται ακριβώς γιατί είσαι γυναίκα, άρα πρέπει να είσαι υπό την εξουσία κάποιου. Γι' αυτό ζητάνε οι φεμινιστικές οργανώσεις να ονομαστούν γυναικοκτονίες. Υπήρχε ένα μεγάλο κόκκινο πανό με τα ονόματα θυμάτων γυναικοκτονιών, που ήταν και το κεντρικό έτσι, σύμβολο. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητική η στιγμή που διαβάστηκαν τα ονόματα των γυναικών που έχουν φύγει από τη βία, των συντρόφων, των συζύγων, των πατεράδων, δεν ξέρω ποιον άλλον. Φεύγω από αυτό και πάω σε κάτι άλλο που το διάβαζα προχθές. Διάβαζα ένα μεγάλο αφιέρωμα, ένα μεγάλο άρθρο ρεπορτάζ του Χρήστου Κάτσικα, του εκπαιδευτικού αναλυτή, που έλεγε ότι, το διάβαζα στην Βρέδο Συντακτών, το διάβαζα αυτό, και έλεγε ότι φέτος 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για να προσληφθούν, είτε ως αναπληρωτές είτε σε μόνιμες θέσεις. Γίνονται κάθε τα στοιχεία βγαίνουν για τις αιτήσεις κάθε 3 χρόνια, και τα φετινά σε σχέση με πριν από 3 χρόνια δείχνουν ότι ήταν 20.000 λιγότεροι οι υποψήφοι εκπαιδευτικοί. Γιατί άραγε, όταν παλιότερα η θέση αυτή θεωρούνταν πολύ σημαντική, σταθερή. Επίσης ήταν ένα όνειρο ζωής για πάρα πολλούς ανθρώπους το να πλάθουν τα παιδιά, να μπορούν να βοηθάνε στην ανάπτυξή τους, στη μαθησιακή. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάμε λοιπόν στον εκπαιδευτικό αναλυτή, τον Χρήστο Κάτσικα, και συγγραφέα του σχετικού άρθρου, να μας πει περισσότερα για τους λόγους που πλέον δεν είναι τόσο ελκυστική η διδασκαλία σε δημόσια σχολεία. Καλημέρα, κύριε Κάτσικα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίκα. Καλημέρα.
0: Για δώστε μας λίγα, και έχουμε στο νου μας 5-6 ναι, λόγους, αλλά είναι αλλιώς να μας εξηγήσετε. Ναι.
1: Κοιτάξτε, πριν κάμποσα χρόνια, το 2015, η μεγαλύτερη αγγλική εφημερίδα έγραφε ότι υπάρχει μεγάλη αδυναμία να βρεθούν εκπαιδευτικοί για το σύστημα εκεί πέρα, το αγγλικό, το εκπαιδευτικό. Δεν υπάρχει προσφορά. Και βρισκόντουσαν τότε μόνο εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρισκόντουσαν στην Αγγλία και από μια άλλη χώρα, και από ανάγκη πηγαίνανε για 2, 3, 4 χρόνια και μετά φεύγανε. Οι λόγοι τότε που έβαζε η εφημερίδα, που λέγανε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ήταν τα οικονομικά τους, το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη πίεση και διάφορα άλλα πράγματα. Σήμερα, καμιά δεκαετία μετά από αυτό το δημοσίευμα, έχουμε στην Ελλάδα τα σχολεία ένα φαινόμενο το οποίο κάθε χρόνο παίρνει μεγαλύτερη έκταση. Να θυμίσω ότι τα 2 τελευταία χρόνια πάνω από 300 εκπαιδευτικοί μόνιμοι έχουν παραιτηθεί, ενώ δεν ήταν για συνταξιοδότηση. Και από τις κουβέντες που γινόντουσαν, η παραίτηση στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ότι δεν αντέχανε άλλο την πίεση ή ότι προτιμούσαν να κάνουν μία άλλη δουλειά γιατί δεν βγαίναν οικονομικά. Σήμερα παρατηρήθηκε.
0: Να θυμίσουμε λίγο που έχει πάει ο μισθός του αναπληρωτή και του μόνιμου.
1: Κοιτάξτε, ένας μόνιμος καθηγητής, ο οποίος ακούει με χαρά το όνομά του ότι διορίζεται, από την Αθήνα στην Τήλο ή από την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στην Κρήτη, παίρνει καθαρά λεφτά τον πρώτο χρόνο 820 ευρώ.
0: Και καλύτερα να πιάσει σπίτι, να ζήσει και τα λεπτά.
1: Ναι, βεβαίως. Μόνο το ενίκιο σε περιοχές, αν έχει την Αττικία και διοριστεί τα 2/3 του ελληνικού εδάφους που θεωρείται και τουριστική περιοχή, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στα Ιόνια κτλ. Τότε τα 2/3 του μισθού είναι το ενίκιο, και από εκεί και πέρα το πώς θα το βγάλει η οικογένεια, μάλλον γίνεται χορηγός ή αν έχει μαζέψει λεφτά. Ναι. Ένα ζήτημα λοιπόν σοβαρό.
0: Είναι το οικονομικό.
1: Είναι το οικονομικό. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι ο αναπληρωτής, ο οποίος παίρνει 1000 ευρώ, αμείβεται για 7, 8 ή 9 μήνες το χρόνο. Βέβαια. Όχι για περισσότερο, γιατί Βέβαια. Προσλαμβάνεται αργότερα και απολύεται νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι, θα έλεγα, καινούρια της τελευταίας δεκαετίας.
0: Όπως?
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει ο ρόλος του σχολείου και μαζί έχει αλλάξει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Παλιά, γιατί και εγώ εκπαιδευτικός, έκανα 30 χρόνια εκπαιδευτικός, 35.
0: Ναι.
1: Έμπαινα με χαρά στην τάξη, έκανα το μάθημά μου. Τώρα, ένα μεγάλο μέρος της ώρας μου μέσα στο σχολείο είναι να συμπληρώνω πίνακες, να κοιτάω τα αν έχει έρθει κανένα email, να ανταποκριθώ σε διάφορες γραφειοκρατικές λειτουργίες ή εξωεκπαιδευτικά ζητήματα. Mm-hmm. Και αν δεν έχω και μεγάλη, έτσι, δεν έχω και μεγάλη ανάγνωση του τι γίνεται, τότε αυτό που με σπρώχνει είναι να κυνηγάω προγράμματα, όχι για κάνει προγράμματα, σχέδια, project, κάνα χορηγό, κάναν άνθρωπο, καμιά βιομηχανία απ' έξω να δώσει κανένα air condition ή να παρέχει καρέκλες, ας πούμε,
0: ή να πάρει ένα καινούργιο φωτοτυπικό.
1: Ή ένα καινούριο φωτοτυπικό, γιατί αυτά βαθμολογούνται mm-hmm. και με ανεβάζουν.
0: Α, αυτά είναι μέσα στην αξιολόγηση.
1: Δηλαδή. Είναι δράσεις οι οποίες θα αναφέρονται ότι και μάλιστα από τον εκπαιδευτικό πάνε και στο σχολείο. Βγαίνουν τα σχολεία και λένε: εμείς έχουμε αυτές τις δράσεις, κάναμε αυτά, εκείνα, τα άλλα. Mm-hmm. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπαίνει έτσι με έναν άτυπο, με μια άτυπη μορφή, ότι το καλό σχολείο είναι αυτό το οποίο έχει φτιάξει το μάθημα. Έχει δράσεις. Mm-hmm.
0: Έχει χορηγίες. Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει απώλεια του παιδαγωγικού νοήματος. Mm-hmm. Είναι σοβαρό αυτό. Δηλαδή, το να μπαίνει ο καθηγητής και ο δάσκαλος όταν διορίζεται, αυτό που χαίρεται περισσότερο είναι ότι μπαίνει μέσα σε μια τάξη, διδάσκει, έχει αντανάκλαση στα παιδιά, τα παιδιά το ρωτάνε, απαντάει, έχει σχέση. Αυτό το πράγμα έχει καταρακωθεί. Και βεβαίως υπάρχουν οι δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες mm-hmm. και με τους γονείς και με τους μαθητές. Δεν φταίνε ούτε οι γονείς ούτε οι μαθητές, αλλά φταίει ένα κλίμα που δημιουργεί συγκρούσεις ανάμεσα σε όλους αυτούς που αναπνέουν την κοιμωλία. Και το τελευταίο, το κλίμα φόβου και πειθαρχικές διώξεις.
0: Εδώ θα σας κάνω μια πολύ μικρή διακοπή για το κομμάτι που είπατε γονείς και εκπαιδευτικοί. Είναι πραγματικά αυτονόητο το ότι πρέπει να λειτουργούν με απόλυτη σύμπνοια αυτοί τα δύο κομμάτια για να μπορεί να μεγαλώνει και να προχωράει καλά στο σχολείο, καλά εννοώ, χωρίς προβλήματα, ένα παιδί. Δηλαδή, θυμάμαι ότι με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό είχαμε μιλήσει με παιδοψυχίατρο εδώ στην εκπομπή και μας είχε πει ότι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ του γονέα και του εκπαιδευτικού.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Να σας πω δύο γρήγορα παραδείγματα. Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 σχολεία, έχει να συμπληρώσει 15 προγράμματα, έχει 27 μαθητές μέσα στην τρίτη ηλικία, mm-hmm. Είναι φυσιολογικό, όχι φυσιολογικό, έτσι πρόχνεται να είναι σε μια συνεχή τρεχάλα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργήσει πιθανόν σχέση με τους μαθητές ή και με τους γονείς που έρχονται.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άνθρωποι και ρωτάνε.
0: Απ' την άλλη, ο γονιός ο οποίος τρέχει να κάνει δύο δουλειές και να αυτό.
1: Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, θέλει να μάθει για το παιδί του τι γίνεται. Μερικές φορές.
0: Κατανοητό.
1: Δεν βλέπει το δάσος, βλέπει το δέντρο ότι ο εκπαιδευτικός θέλει για όλα και εκεί δημιουργείται μια σύγκρουση.
0: Πάμε και στο κομμάτι της αξιολόγησης που σας διέκοψα εγώ την ώρα που το λέγατε.
1: Ναι, κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας εδώ και κάμποσα χρόνια έχει επιστημία την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για όσους στοιχειωδώς έχουν μια παιδαγωγική γνώση, πίσω από αυτή κρύβεται το να μπορέσει να κόψει εκπαιδευτικούς σε κομμάτια, να τρομοκρατήσει, να τους έχει αμίλητους, ακούνητους mm-hmm. και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προωθεί την αξιολόγηση να την κάνει ο διευθυντής του σχολείου, που καταλαβαίνετε, ένα σύλλογος καθηγητών, αν έχει μια αντίθεση με έναν διευθυντή, τότε πρέπει να το βουλώσει για να μην αξιολογηθεί αρνητικά, ή ένας διευθυντής, ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, όταν μπαίνει στο μυαλό του ότι κρατάει στο χέρι την συνέχεια, την πορεία του εκπαιδευτικού με ένα καλό ή κακό βαθμό, καταλαβαίνετε πως και αυτό μεταλλάσσει την ίδια του την προσωπικότητα και το σχολείο χωρίζεται στη μέση. πάει.
0: Ναι, βέβαια, θα έλεγε κανείς ότι. Ναι, γιατί να μην αξιολογηθεί στη δουλειά του, ας πούμε, και εκπαιδευτικός. Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που ανοίγουμε εδώ, αλλά.
1: Βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε, βεβαίως ο εκπαιδευτικός έχει τα μάτια των παιδιών, έχει τους γονείς, έχει τον διευθυντή του σχολείου, έχει τον προϊστάμενο, έχει το σχολικό σύμβουλο.
0: Mm-hmm.
1: Το να μπει ο εκπαιδευτικός μέσα σε ένα κουτάκι, σε ένα βαθμό, από κάποια στιγμή που θα έρθει ο ελεγκτής, ο σχολικός σύμβουλος, ναι, ο αξιολογητής, για να του κάνει, για να παιχτεί ένα θέατρο ουσιαστικά. Mm. Και από την άλλη τη μεριά, ο διευθυντής σχολείου να μετατρέπεται σε μάναντερ και σε γενικό δερβέναγα, απέναντι σε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος έχει το θάρρος της γνώμης του, κάνει το μάθημά του, αλλά δεν είναι και ψυχιστοκέφαλος, mm-hmm, εδώ δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και η λέξη αξιολόγηση σε όλο τον κόσμο είναι μια θετική λέξη. Αξιολογούμε και το ποτό που πίνουμε, αξιολογούμε και το φαγητό που τρώμε, αξιολογούμε και τους φίλους μας, αλλά σημασία έχει η αξιολόγηση, για ποιο λόγο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και πού οδηγεί. Ο λόγος που γίνεται είναι για να οι εκπαιδευτικοί να μην φωνάζουν, να μην διαμαρτύρονται, να μην αντιδρούν σε διάφορα σχέδια εκπαιδευτικά της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, και από την άλλη μεριά ο λόγος που γίνεται είναι για να μπορεί να υπάρχει, πώς να το πούμε, διάσπαση του εκπαιδευτικού σώματος σε διάφορες κατηγορίες, και όταν υπάρχει διάσπαση του εκπαιδευτικού σώματος και όχι ενότητα, τότε δεν μπορεί να διεκδικηθεί τίποτα από κοινού, από ανθρώπους που παίρνουν τον ίδιο μισθό.
0: Μάλιστα. Κρατάμε το 20.000 λιγότερες αιτήσεις για τα δημόσια σχολεία φέτος.
1: Μας έκανε, μικρή εντύπωση, διότι δεν το περιμέναμε με τίποτα για δύο λόγους. Mm-hmm. Η εκπαίδευση είναι ένα αγαπητό επάγγελμα, είναι ένα λειτουργήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη τη μεριά, χιλιάδες πτυχιούχοι είναι φανερό ότι θα σπρώχνονταν στην εκπαίδευση ακόμα και από ένα. Από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλές εργασίες.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν
0: έτσι
1: είναι η εργασία δίπλα μας να πάμε να διαλέξουμε. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάτσικα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: και εγώ.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Big Bang αριστερά και δεξιά. Καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Τσίπρας. Υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. Αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης. Ανατροπή στην Κρήτη. Το Πασόκ ξανά μπροστά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

θύμισες τώρα. Και ο Κρυμπάς και εσύ Παναγιώτα. Τι πω, πω χρόνια. Pavlov's Dogs. Πω, πω. Λοιπόν, να πω μερικά από τα μηνύματα γιατί δεν πρόλαβα και σας έχω αφήσει έτσι στο περίμενε πολλή ώρα. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε μου από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν λέει λίγο πιο σκούρο δέρμα, απλά καθόταν σε μια στάση, του σάπισε στο ξύλο, έτσι γιατί νόμιζε. Άμεσα πιάσανε δουλειά τα πλυντήρια, ήταν κλέφτες, δολοφόνοι, βιαστές, τέρατα της κολάσεως. Έτσι για να στρωθεί ο δρόμος για τον επόμενο που μπορεί να κρατάει μαχαίρι ή καραμπίνα. Αυτό εδώ στην Καλυθέα έγινε, αν δεν απατώμε, έτσι είναι. Κτηνοδία, λέει ο Κωνσταντίνος. Ας θυμηθούμε μια παλιά διαφήμιση, γράφει λίγο παραφρασμένη, όχι δολοφόνοι, όχι γενοκτόνοι σε θάλασσες και ακτές. Περήφανος για τους Συριανούς, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη ή εποδόστου στα μηνύματα του. Ο Χάρης γράφει σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά. Μας στέλνει από τη Βόρεια Εύβοια και από τις Ροβιές. Πολύ ωραία είναι και στις Ροβιές, τώρα που άρχισε να ξαναφυτρώνει και ο τόπος μετά από την φωτιά. Τον έχω γνωρίσει λίγο προσωπικά στο χωριό μου, τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει συγγενείς εκεί. Έχει και του χάρη, ναι, του φαίνεται έτσι λίγος για πρωθυπουργός, μας λέει. Άλλωστε λέει, τον ζήσαμε και σαν πρωθυπουργό και δεν έκανε και τίποτα αξιόλογα πράγματα. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι, λέει, ότι ο Μητσοτάκης κατέστρεψε την Ελλάδα. Εντάξει, όχι τόσο μαύρο ρεγαδάκι μου. Πάω στον Νίκο. Στον Νίκο που είναι αλέγρος τύπος και μου λέει: Τζούλη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι με πολλά μπανάκια. Να σου πω: ούτε το δαχτυλάκι του χεριού, ούτε του ποδιού δεν έχουμε βρέξει ακόμα. Ο ήλιος δεν μας έχει δει. Έχουμε το άσπρο των Πανελλαδικών και εγώ έχει Παναγιώτα απέναντι. Το λευκό των Πανελλαδικών δεν υπάρχει σαν αυτό. Αλλά όσο και να ακόμα τα καντήλια μας που λένε ο Κραουνάκης και η Νικολακοπούλου εδώ, έτσι θα σας αφήσω παιδιά σήμερα, αύριο 9 το πρωί. Μην το χάσετε, εδώ θα είμαστε σε λίγο Γιώργος Λαμπύρης και αερολογίες, αφού μεσολαβήσει, δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Γεια σας.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Νέα ευρωπαϊκή οικονομική ανάσα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα, έρχεται πρόγραμμα του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας με πόρους 10 δισεκατομμύρια ευρώ και στόχο μεταξύ άλλων την ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Υπολογίζεται σε μισό ταμείο ανάκαμψης για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας απογευματινή. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα εκείνων που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κρίσιμες αποφάσεις των ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θα κρίνει και θα αποφανθεί η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμάρα, ερωτηθέντος αν προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και αν αυτό θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Κατά την ομιλία του στο Ηράκλειο, ο κ. Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και για τη διαχείριση θεσμικών ζητημάτων. Σήμερα απολογεί το 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, ο σύζυγος της 39χρονης Βασιλικής. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, ιστορία σύγχρονης τέχνης και προγραμματισμός υπολογιστών. Η λύπη του για το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, εκφράζει με ανάρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας σε συνέχεια του διαβιβάτων που επέδωσε η Αθήνα στο Κίεβο και του αποδίδει στις συνθήκες που δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Επτά πυράβλους εναντίον του Κουβέι και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως επλήγησαν εχθρικές βάσεις αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στον Ιρανικό έδαφος. Στα αθλητικά, με 68-58 επιβλήθηκε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών της στοίχημα Basket League και έκανε το 1-1 στη σειρά. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο καιρός. Γενικά έφυλος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπυρί.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1 αερολογίες. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο που θα περάσουμε μαζί τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και αυτή την ώρα σιγά σιγά έχουμε κινητικότητα εκεί προς την Ιγουμενίτσα, στο Δρέπανο, όπου οι Hells Angels έχουν αρχίσει να προσέρχονται στο σημείο συνάντησης. Θα σας πω πολλά περισσότερα.

άγγελοι της κολάσεως, οι λεγόμενοι Hells Angels, οι οποίοι είναι αυτές τις μέρες στην Ιγουμενίτσα, θα μείνουν μέχρι την Κυριακή. Και εντάξει, υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση, υπάρχει πολύ θόρυβος για την άφηξή τους εκεί, περίπου 5.000 μοτοσυκλετιστές που έχουν τις ρίζες τους και την προέλευσή τους από την Καλιφόρνια, από το Όκλαντ. Βεβαίως δεν θα έρθουν μόνο Αμερικανοί μοτοσυκλετιστές στην Ιγουμενίτσα για να κατασκηνώσουν, για να παραμείνουν εκεί τις μέρες που έχουν προγραμματίσει μέχρι και αύριο δηλαδή. Θα έρθουν και από άλλες χώρες. Ωστόσο υπάρχει έτσι ένα background, υπάρχει μια ατμόσφαιρα σχετικά και ένα μυστηριακό στοιχείο ως προς την προέλευση, τη δράση τους κλπ. Και να σας πω ότι είναι μια αρκετά παλιά οργάνωση, αν μπορώ να την πω έτσι, ιδρυθήσα το 1948.

προϋπόθεση βέβαια για να γίνει κάποιος μέλος των Hells Angels είναι να έχει ενισχύ άδεια οδήγησης για μηχανή άνω των 750 κυβικών. Λέγεται ότι φημολογείται ότι λες και αποκλείει παιδιά που έχουν παραβατική συμπεριφορά και άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση για να γίνουν αξιωματικοί της αστυνομίας ή των φυλακών. Τώρα εδώ υπάρχουν πολλές αντικρώμενες απόψεις, γιατί και οι Hells Angels έχουν συνδεθεί με ένα μέρος βεβαίως αυτών, έχουν συνδεθεί με παραβατικότητα, με εγκληματική δραστηριότητα, έτσι. Και ουσιαστικά να σας πω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα τον Μάιο του 2019, δικαστήριο της Ουτρέκτης έγινε εξέδωση την πρώτη απόφαση για τις κάτω χώρες που απαγόρευσε εντελώς τους Hells Angels, και μάλιστα ο πρόεδρος του δικαστηρίου τους χαρακτήρισε τότε ως κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και το κράτος δικαίου. Βέβαια, ξέρετε, πάντα γύρω από όλα αυτά υπάρχει και ένας μύθος. Πάντως οι Hells Angels, οι θρηλυκοί, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω έτσι, Hells Angels, καθότι είμαι και εγώ μηχανόβιος, αν και όχι άγγελος της κολάσεως, αλλά αγαπάω τις μηχανές, είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ιγουμενίτσα, είναι στο Δρέπαν αυτές τις μέρες.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός Ελλάδας, να πάμε στην Αγγλία και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία της μία κυρία, την Γκόντα Βαν Στίν, η οποία είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ θερμά πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ εγώ. Χαιρετίσματα από Λονδίνο. Καλημέρα.
0: Τους χαιρετισμούς μας και από εδώ, από την Ελλάδα. Ξέρω ότι την αγαπάτε την Ελλάδα.
1: Πολύ.
0: Και να συστήσω βεβαίως, έτσι να πω κάποια πράγματα για εσάς, αν μου επιτρέπετε. Εσείς είστε καθηγήτρια πανεπιστημίου, έτσι, και έχετε έδρα και είστε στο Cores Chair, είστε στο Cores, όπου είστε διευθύντρια, έχετε καθήκοντα διευθύντρια, και στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών. Και επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι σας απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική ηθαγένεια. Η καταγωγή σας είναι από το Βέλγιο, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει, κατά την ευρύτερη αλλά και τη στενότερη έννοια του όρου, ότι είστε ελληνίστρια, έτσι, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ως προς την σχέση σας και την αγάπη σας για τη χώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ακριβώς έτσι. Είμαι κάτοχος της έδρας Κοραή στο King's College του Λονδίνου, αλλά εδώ και χρόνια, αν όχι δεκαετίες, ασχολούμαι ερευνητικά, επιστημονικά, με θέματα που έχουν σχέση με την, πρώτα με την αρχαία Ελλάδα, αλλά πολύ πιο πρόσφατα με τη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Μα νομίζω ότι το αντικείμενό σας, το ακαδημαϊκό, οι σπουδές σας, ήταν στις κλασικές σπουδές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αποφοιτήσατε, ναι, αυτό ήταν το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο και ήρθατε στην Ελλάδα περί τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να πιάσουμε το κουβάρι λίγο από την αρχή, να μας πείτε κάποια πράγματα για όλη σας τη διαδρομή, αφού γυρίσουμε από τις διαφημίσεις που μόλις θα πάμε για πολύ λίγο, για να έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε με άνεση και να μας πείτε όλη αυτή τη διαδρομή και τη σχέση σας με την Ελλάδα.
1: Με πολύ χαρά.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Big Bang αριστερά και δεξιά. Καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τα κόκκινα παπαγαλάκια και ο γαλάζιος κούκος που ονειρεύεται πολιτική άνοιξη. Τσίπρας. Υπόσχεται συσπήρωση, φέρνει αντισυσπήρωση. Αντεπίθεση με εξωστρέφεια και νέα ομάδα κρούσης. Ανατροπή στην Κρήτη. Το Πασόκ ξανά μπροστά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Λόπες και I Had a Hammer το τραγούδι 1963. Δεν ξέρω αν το έχετε χορέψει ποτέ, κυρία Στίν, αυτό το τραγούδι, αλλά
1: αλλά μ' αρέσει.
0: Είναι ένα από τα τραγούδια που και σήμερα μπορούμε να τα ακούσουμε πολύ ευχάριστα και είναι διαχρονικό, έτσι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κουβέντα μας. Θυμίζω, Κόντα Φανστίν, η οποία διατηρεί την έδρα του Κοραής Ινστιτούτη, θεωρείται
1: κέντρο, θεωρείται
0: κέντρο, ωραία, κέντρο, ωραία, και είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, έτσι, ελληνίστρια και με αγάπη για την Ελλάδα, με κλασικές σπουδές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τα πράγματα, να τα πιάσουμε από την αρχή. Πώς φτάνετε στην Ελλάδα τέλη της δεκαετίας του 80, με τι αφορμή, ποιο ήταν το αίρισμα και ποια ήταν η συνέχεια?
1: Σωστά. Ξεκίνησα βέβαια με το να μάθω αρχαία ελληνικά, αλλά δεν είχα καμία γνώση για την σύγχρονη Ελλάδα, οπότε είχα πάντα τη λαχτάρα να πάω ταξίδι στην Ελλάδα. Και το πρώτο μου ταξίδι ήταν πραγματικά τέλος του 80, που ήταν και μια πολύ μπερδεμένη περίοδος. Και από τότε με στεναχώρησε που δεν μπορούσα να μιλήσω τη γλώσσα μετά από τόσα χρόνια και από τόσο κόπο στα αρχαία ελληνικά. Και λέω, την επόμενη φορά που θα έρθω θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα πρέπει να μπορώ τουλάχιστον να εκφράζουμε στα ελληνικά. Και έτσι έκανα όλο το κόπο μέχρι το επόμενο ταξίδι, τουλάχιστον να μπορέσω να πω λίγα λόγια. Και αυτό άνοιξε καινούριους ορίζοντες και ήθελα να μάθω περισσότερα. Και μετά από τις σπουδές μου, στις κλασικές σπουδές, γιατί όπως είπατε είμαι φιλόλογος, ήθελα να μείνω στην Ελλάδα για ένα χρόνο, να μάθω περισσότερα. Τελικά έκατσα για 4 χρόνια και μετά πήγα να κάνω μεταπτυχιακά στην Αμερική, αλλά τώρα στα αρχαία ελληνικά και στα νέα ελληνικά. Και έτσι η σταδιοδρομία μου συνδέει και τα δύο. Και μπορώ να πω ότι από το 2013 ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με τα νέα ελληνικά και με τη σύγχρονη ιστορία.
0: Πετύχατε βέβαια και ιδιαίτερες συνθήκες, έτσι, εκεί περίπου στο 1989 ερχόμενοι στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Ιδιαίτερες εννοώ κοινωνικά συνθήκες για την ελληνική πραγματικότητα της εποχής.
1: Ναι, θυμάμαι τη χρονιά του 89 που είχαμε 3 φορές εκλογές, είχαμε τεράστιες απεργίες, είχαμε κάποια φορά ακόμα και βουνά από σκουπίδια όταν κάναν απεργία οι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια. Ήταν αρκετά μπερδεμένα χρόνια, αλλά να μάθω, να δω πώς εξελίσσονται τα πράγματα μπροστά μου, ήταν και μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
0: Εάν συζητήσουμε για στοιχεία που σας γοήτευσαν στις πρώτες σας επισκέψεις στην Ελλάδα, κάπου είχα διαβάσει και μιλούσατε για τον Παρθενώνα, ας πούμε. Θα μου πει κανείς ότι εντάξει, ο Παρθενώνας είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία, το χαρακτηριστικότερο μάλλον μνημείο της Ελλάδας, και ίσως είναι η πιο εύκολη, η πιο συνηθισμένη αναφορά που μπορεί να κάνει κάποιος ερχόμενος για πρώτη φορά στη χώρα. Ωστόσο, μιλήστε μου έτσι για κάποια στοιχεία που σας εντυπώθηκαν και ουσιαστικά ήταν πράγματα που σας συγκίνησαν και σας έφεραν πιο κοντά στην Ελλάδα.
1: Το πρώτο που πρόσεξα ήταν ότι οι Έλληνες βρήκαν πάντα ένα στοιχείο χιούμορ στις πιο δύσκολες συνθήκες και με γοήτευσε αυτό. Ακόμα και μέσα σε άτλιες απεργίες, ακόμα και σε στριμωγμένα λεωφορεία, υπήρχε πάντα ένα στοιχείο χιούμορ και γελάγαμε όλοι μαζί. Και ήθελα να μπω πιο βαθιά στη γλώσσα για να μην χάσω και τίποτα. Και ήταν πάντα ανοιχτοί, βοήθησαν να μάθω τη γλώσσα, με βοήθησαν να ψάξω τις λέξεις και έτσι αισθάνθηκα μια ζεστασιά και μια αίσθηση ενθάρρυνσης σε οποιαδήποτε στιγμή που το πάλευα εγώ με τη γλώσσα. Και αυτό με γοήτησε και τελικά με κράτησε και με φέρνει πίσω πολλές φορές. Προσπαθώ να έρχομαι περίπου 3-4 φορές κάθε χρόνο.
0: Άρα η βάση είναι το Λονδίνο, έτσι?
1: Η βάση είναι το Λονδίνο, αλλά κρατάω και ένα πόδι στην Αμερική, γιατί εκεί ήμουνα για παραπάνω από 20 χρόνια και καμιά φορά επιστρέφω και εκεί. Έγινα και Αμερικανίδα, αφού είχα περάσει παραπάνω από 20 χρόνια στην Αμερική.
0: Να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να μου πείτε και λίγα πράγματα για την έδρα Κοραή στο King's College, έτσι, διότι ιδρύθηκε το 1918 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έτσι, έχει μια ιστορία μέσα στον χρόνο και θα ήθελα λίγο να μου πείτε και δύο πράγματα γι' αυτό. Για τη σημασία που έχει για το κομμάτι, για το κομμάτι το δικό σας και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ελληνιστικές σπουδές η συγκεκριμένη έδρα.
1: Πολύ ευχαριστώ. Πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ο υπεύθυνος για την ίδρυση της έδρας. Το είχαν σκεφτεί ακόμα και 4 χρόνια πριν, περίπου το 1914, αλλά δεν υπήρχαν τα χρήματα, οπότε έπρεπε να κάνουν μια καμπάνια ανάμεσα στους Ελλήνες του Λονδίνου να μαζέψουν τα χρήματα, και ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ ο διευθυντής του King's College του Λονδίνου, που ήταν και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου. Να πω ότι ο Βενιζέλος είχε πολλούς φίλους στο Λονδίνο και το καλλιέργησε κιόλας να έχει πολλές επαφές προς τα έξω. Οπότε ο διευθυντής του King's College του Λονδίνο μαζί με τον Βενιζέλο, ακόμα και με τον Γενάδιο, προσπάθησαν για μερικά χρόνια να μαζέψουν τα χρήματα, και τελικά τα περισσότερα δόθηκαν από την δεύτερη γυναίκα του Βενιζέλου, την Έλενα Σχελίτζη, που ήταν μέλος της διασποράς του Λονδίνου και αρκετά πλούσια.
0: Μη σας διακόψω, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Κανένα πρόβλημα, κανένα. Ο πρώτος ήταν που πήρε την έδρα ήταν ο Arnold Toynbee. Αλλά βέβαια εκεί πήγε λίγο στραβά η ιστορία, γιατί ο Arnold Toynbee, που ήταν πιο πολύ δημοσιογράφος, ήθελε να πάει στη Μέση Ανατολή, στη Μικρά Ασία, να δει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα τότε, ειδικά μετά το 19, και έγινε και όλο και πιο πολύ φιλοτούρκο. Και αυτό δεν άρεσε βέβαια στην ελληνική διασπορά εδώ πέρα, και τελικά παραιτήθηκε σε ένα αρκετά μεγάλο σκάνδαλο. Παραιτήθηκε ο Arnold Toynbee και κινδύνευε η έδρα να μην την ξανανοίξουν. Τελικά όμως σώθηκε, και με τα χρόνια είχαμε μέχρι τώρα 6 άντρες που κράτησαν την έδρα. Είμαι η πρώτη γυναίκα μέσα σε 100 χρόνια. Οπότε το λέω και κάπως περήφανα, γιατί δείχνει και μια αλλαγή νοοτροπίας, ότι πραγματικά μπορώ να είμαι η πρώτη γυναίκα σε αυτή την έδρα.
0: Και βέβαια έχει ενδιαφέρον, και από αυτά που έχω διαβάσει σχετικά με τη δράση σας και με τις κινήσεις που έχετε κάνει, όταν σας ζητήθηκε κάποια στιγμή η βοήθεια για να μεταφράσετε κάποια έγγραφα που είχαν να κάνουν με μια Ελληνίδα μητέρα από έναν Έλληνα ομογενή, έτσι, για τη μητέρα του, η οποία ήταν υιοθετημένη από Αμερικανούς. Και ουσιαστικά είχε να κάνει με ένα ολόκληρο περιβάλλον, με μια ολόκληρη υπόθεση για υιοθεσίες που έγιναν στη σκιά του κράτους, για μια πολύ συγκεκριμένη μετεμφυλιακή περίοδο στην Ελλάδα, και έτυχε να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι όντας στην Αμερική εκείνη την περίοδο. Να μας πείτε και δύο κουβέντες αν θέλετε γι' αυτό.
1: Να πω ότι πάντα ασχολήθηκα βέβαια με την ιστορία.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς, και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Αποδείχτηκε ότι οι περισσότερες ιδιοκτησίες είναι οικονοκοινωνικές. Έχουν να κάνει με την οικονομία και το κοινωνικό στίγμα που πέφτει βαριά σε ανήπαντρες μητέρες. Και αυτά είναι τα περισσότερα.
2: Άρα ήταν παιδιά από ανήπαντρες μητέρες, ουσιαστικά ακριβώς αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εξώγαμα, τα ακριβώς οποία τα έδιναν για υιοθεσία αυτές οι γυναίκες ακριβώς και χάνονταν στην πορεία τα έχνη τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αρκετά σκιώδη υπόθεση, έτσι, ναι, που λάμβανε ναι χώρα για πόσα χρόνια περίπου.
1: Μέχρι το 75. Αυτό είναι το...
2: Άρα μιλάμε για σχεδόν 30 χρόνια.
1: 25,
2: όχι 30, 25 χρόνια, ναι.
1: Αλλά αυτό που με συγκλώνει σε μένα είναι ότι κάτι ξέραμε για ορφανά εμφυλίου που στάλθηκαν στην Αμερική, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι ήταν ένα κίνημα που κρατάει 25 χρόνια και αφορά 4.000 παιδιά.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις καταφέρατε να συνδέσετε τα νήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Σε πολλές.
2: Και μιλάω κάποιοι να ξανασυναντηθούν με συγγενείς τους, με αδέρφια, με ξαδέρφια και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον.
1: Ναι. Στην αρχή, γιατί μιλάω τώρα για το 2013, στην αρχή είχαμε ακόμα ένα μικρό παραθυράκι, μια μικρή ευκαιρία να βρούμε ακόμα και μια βιολογική μητέρα. Γιατί συνήθως ήταν πολύ νεαροί, πολύ νέα.
2: Ναι.
1: Και οπότε υπήρχε μια
2: πλέον δεν είναι στη ζωή λογικά, εντάξει, ακριβώς, έχουν περάσει τα χρόνια. Πρόκειται ουσιαστικά για Έλληνες της Αμερικής, έτσι, για ομογενείς, ναι, επί της ουσίας.
1: Τα παιδιά βέβαια είναι 100% Έλληνες.
2: Εντάξει, αλλά... και Αμερικανοί πολίτες.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε. Γεννήθηκαν 100% Έλληνες, πήραν την Αμερικάνικη ηθαγένεια, 4.000, και άλλα 600 στάλθηκαν στην Ολλανδία και πήραν την Ολλανδική ηθαγένεια. Ναι. Βέβαια δεν πήγαν όλοι σε ομογενείς.
2: Ναι.
1: Υπήρχαν σε λευκές οικογένειες, να το πω έτσι. Αυτό ήταν το σημαντικό. Λευκές οικογένειες που ήταν και, είχαν και κάποια χρήματα να πληρώσουν ό,τι προέκυψε σε σχέση με την υιοθεσία, γιατί υπήρχαν και χρήματα στη μέση. Και κάπως γι' αυτό πολύ καλά λέγεται ότι έγιναν κάπως στη σκιά του κράτους.
2: Ναι, ναι,
1: γιατί
2: ναι.
1: Χάθηκαν τα ίχνη των παιδιών, αλλά χάθηκαν και οι φάκελοι και τα στοιχεία, και μέχρι να κάνω την ιστορική ανάλυση ήθελε τεράστιο κόπο να το αποδείξω ότι έγινε.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση πάντως. Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση.
1: Ναι.
2: Πρόκειται
1: ναι
2: ουσιαστικά για σημερινούς 60 περίπου, έτσι, για να προσδιορίσουμε και το ηλικιακό εύρος αυτών των ανθρώπων σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι άνθρωποι που ή έχουν πάρει σύνταξη ή κοντεύουν να πάρουν σύνταξη, και τώρα βέβαια έχουν και τη λαχτάρα να γίνει για μια επανασύνδεση, όχι ακριβώς με μια βιολογική οικογένεια, με τη χώρα, με την Ελλάδα. Και έτσι, από το βιβλίο και από την ιστορική ανάλυση

0: Γενικά, εκεί το πρώτο εμπόδιο.
1: Ναι. Θυμάμαι, μάλιστα, έγινε και μια τελετή, πολύ πρόσφατα τελετή ορκωμοσίας στη Βουλή, έτσι, για κάποιους από αυτούς που έλαβαν την ελληνική ηθαγένεια.
0: Ναι,
1: και μέσα σε αυτούς που έλαβαν την ελληνική ηθαγένεια είστε κι εσείς.
0: Ακριβώς. Παρόλο που δεν είμαι υιοθετημένη και δεν ανήκω σε αυτή την ομάδα, αλλά για περίπου τα πολλά χρόνια μαζί με την έρευνα κυνηγάω και κάνω καμπάνια να πάρουν επίσημα την ελληνική υπηκότητα πίσω. Και λέω πίσω γιατί, όπως είπα, γεννήθηκαν Έλληνες, απλώς δεν είχαν πάντα τα σωστά χαρτιά. Είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν σωστή πράξη γεννήσεως.
1: Υπάρχει και άλλο βάθος σε αυτή την υπόθεση. Θα δούμε να γίνονται και άλλα βήματα από πλευρά σας. Υπεραιτέρω διερεύνηση, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν τα ίχνη τους, τη διαδρομή τους.
0: Ναι, με το να έχει πάρει το θέμα τέτοια δημοσιότητα, μας βρίσκουν και άλλοι υιοθετημένοι που έχουν την ίδια απορία πώς να ξεκινήσουν και τους βοηθάω και έτσι ανακαλύπτουμε και πάλι καινούρια αρχαιακά στοιχεία για το πώς έγινε. Και ποιοι ήταν και οι μεσάζοντες. Αυτό πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση.
1: Αυτό και αν είναι.
0: Ναι.
1: Επίσης πολλοί από αυτούς δεν θα είναι εν ζωή, έτσι. Ίσως,
0: δεν είναι.
1: Ίσως και όλοι, με ενδεχομένως κάποια πολύ μικρή εξαίρεση.
0: Ακριβώς. Αλλά αυτός μας ελευθερώνει και λιγάκι, γιατί μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματα και να αποδείξουμε τι ακριβώς έγινε. Αν ήταν εν ζωή, τότε τα πράγματα με τα προσωπικά στοιχεία είναι εντελώς διαφορετικά, ναι, και πρέπει πολύ να τα προσέξω.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, Γκόντα Βαν Στίν, ελληνίστρια, κάτοχος της έδρας Κοραή στο King's College του Λονδίνου, η οποία αγαπά πρώτα απ' όλα την Ελλάδα και δεύτερον έκανε μια ολόκληρη διαδικασία για να επανασυνδέσει με τις ρίζες τους πολλούς Έλληνες οι οποίοι υπό σκιώδεις συνθήκες μετά τον εμφύλιο και για περίπου 25 χρόνια βρέθηκαν στη δίνη κάποιων υιοθεσιών, φτάνοντας έως και την Αμερική ή την Ολλανδία και αναζητώντας ξανά τις ρίζες τους στην Ελλάδα. Όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε και κάποιοι, ένα μέρος αυτών, 110 περίπου άτομα αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, έλαβαν την ελληνική ηθαγένεια. Και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται.
0: Ακριβώς.
1: Σπουδαίο, θα πω εγώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου... δεν υπάρχει τίποτα το καλύτερο να πω από το να μπορείς να αλλάξεις και κάτι σε ένα παρελθόν που ήταν, που δεν άφησε και πολύ περιθώριο ούτε για τα παιδιά, αλλά ούτε και για τις γυναίκες που τις σκέφτομαι. Και για αυτές δεν πρόλαβα και με στενοχωρεί αυτό το κομμάτι.
1: Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε και μια καταγραφή σε επίπεδο ντοκιμαντέρ να κάποια στιγμή έτσι να βγαίνει στο φως.
0: Μακάρι να γίνει και είμαι όλο έτοιμη να συνεργαστώ βέβαια και είναι εν ζωή αρκετοί άνθρωποι υιοθετημένοι ήδη που έχουν τώρα έχουν βρει τις γνώσεις, έχουν βρει συγγενείς και θα ήθελαν πάρα πολύ να βγουν από τη σκιά και να τα πούν με τα δικά τους λόγια. Αυτό το κίνημα ταυτότητας είναι γερό και τα είχαν όποιος ήθελε να το αναλάβει, τα είχε πολύ μεγάλη και πολύ έτσι, πώς να το πω, βαθιά συμμετοχή.
1: Τιμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στο Λονδίνο. Ευχαριστώ που δεχτήκατε, γιατί έχουμε και μια διαφορά ώρας, 2 ώρων, που είναι για εσάς νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, να είστε εδώ κοντά μας στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα, και να έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί είναι μια υπόθεση που φαίνεται ότι έχει αρκετό βάθος. Και εσείς έχετε ξεκινήσει να ξετυλίγετε ένα κουβάρι. Σας ευχαριστώ θερμά. Γκόντα Βαν Στίν, κυρίες και κύριοι, ελληνίστρια, κάτοχος της έδρας Κοραή στο King's College του Λονδίνου, για μια ολόκληρη διαδρομή, πορεία και μια σχέση με την Ελλάδα, Βελγίδα η ίδια. Μιλήσαμε και για το θέμα των υιοθεσιών που έγιναν στη διάρκεια

0: της μετά εμφυλιακής εποχής και κάποιοι άνθρωποι αναζήτησαν τις ρίζες τους, ορισμένοι από αυτούς τις ξαναβρήκαν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο ανάποδα, διότι συζητούσαμε για Έλληνες που υιοθετήθηκαν στην Αμερική ή στην Ολλανδία. Τώρα θα μιλήσουμε με έναν Έλληνα ο οποίος ζει στη Βοστόνη, έτσι, ζει στην Αμερική και ασχολείται με την πυρηνική φυσική, είναι πυρηνικός φυσικός ο ίδιος, είναι πρόεδρος του Ντέονς Institute, το οποίο έχει μια ολόκληρη ερευνητική δράση και μάλιστα προτείνει και πολιτικές στην ελληνική κυβέρνηση για θέματα τα οποία εισακούγονται συχνά πυκνά και υπάρχει και εφαρμογή. Να καλωσορίσω τον Γιώργο Λάσκαρη, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο, ήρθε με αφορμή τα Ποσειδόνια στην Ελλάδα και τον έχουμε κοντά μας. Τιμή μου, χαρά μου που είστε εδώ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τιμή μου και χαρά μου να είμαι μαζί σας σήμερα.
0: Θα μιλήσουμε όμως για πυρηνική ενέργεια. Οι αναφορές από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι τυχαίες. Κυρίες και κύριοι, εδώ να σας πω 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr για μηνύματα. Ό,τι θέλετε να στέλνετε να το συζητάμε εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές. Έγινε και νέα αναφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και σε πρόσφατη έρευνα που έκανε το Ντέονς Institute αναφερθήκατε στους πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς στην Ελλάδα, στο ενδεχόμενο εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου. Να ανοίξουμε λίγο λοιπόν την κουβέντα.
1: Ωραία. Αν μιλήσουμε για πυρηνική ενέργεια, χοντρικά μπορούμε να τη χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η πυρηνική ενέργεια στην στεριά, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα αργότερα. Και η άλλη είναι πυρηνική ενέργεια στη θάλασσα. Τι εννοούμε πυρηνική ενέργεια στη θάλασσα? Εννοούμε είτε πυρηνική πρόωση, δηλαδή για την ποντοπόρο ναυτιλία, για πρόωση δηλαδή των πλοίων, των τάνκερ, των μπάλκερ, των container ships.
0: Στα λιμάνια, έτσι ουσιαστικά, να μπορούσουν να αντλήσουν ενέργεια από τα λιμάνια.
1: Όχι αυτό. Εννοούμε ότι ένα πλοίο, εμπορικό πλοίο, θα έχει αντιδραστήρα, το οποίο θα κινείται.
0: Α, για την κίνηση, μάλιστα σε μια περίοδο που συζητιέται στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα.
1: Για ανθρακοποίηση.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και η μετάβαση στο κομμάτι της ενέργειας σε σχέση με την κίνηση των πλοίων.
1: Ακριβώς. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας μπορεί να γίνει με τα πράσινα καύσιμα. Υπάρχει όμως τρόπος να γίνει και με την πυρηνική ενέργεια. Γιατί ο κόσμος προφανώς αυτή τη στιγμή δεν παράγει ούτε το 1% των πράσινων καυσίμων που χρειάζονται για την κίνηση των πλοίων παγκοσμίως. Να θυμίσω εδώ ότι η ποντοπόρος ναυτιλία έχει το 3% των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει μόνο το 0,1%, αν δεν κάνω λάθος, ως χώρα. Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Τώρα, αυτή είναι η μία κατηγορία της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στην θάλασσα. Η άλλη κατηγορία είναι αυτό που λέμε πλωτή πυρηνική
0: σταθμή. Αυτό που παρουσιάσατε και στην πρόσφατη μελέτη, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, κάνετε μία προδημοσίευση ουσιαστικά κάποιων συμπερασμάτων.
1: Ναι, τη βγάλαμε τώρα την εβδομάδα, τώρα αυτή την εβδομάδα των Ποσειδώνιων, τη δώσαμε στη δημοσιότητα. Οπότε μπορούν να τη βρουν οι ακροατές σας στο ίντερνετ τώρα. Αλλά τη δώσαμε τώρα στη δημοσιότητα.
0: Στην ιστοσελίδα του.
1: Στην ιστοσελίδα deonpolicy.org, βεβαίως.
0: deonpolicy.org, επομένως.
1: Ακριβώς. Τώρα για τους πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς. Τι είναι η πλωτή πυρηνική σταθμή? Αυτό που φαντάζεστε, δηλαδή ένας αντιδραστήρας ο οποίος είναι πάνω σε αυτό που λέμε σε υπέροχα ελληνικά, σε μια μπάρτζα, δηλαδή σε μια πλατφόρμα, ο οποίος αυτός ο πλωτός πυρηνικός σταθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για εφαρμογές στη θάλασσα, στην στεριά.
0: Στη στεριά. Δηλαδή ακριβώς. Μπορεί να δώσει ενέργεια, μπορεί να ηλεκτροδοτήσει μονάδες, μπορεί να ηλεκτροδοτήσει ακόμα και μια συνοικία, μια πόλη. Ποια είναι η δυναμική ενός τέτοιου μοντέλου?
1: Ένας από τους τρόπους να τους χρησιμοποιήσει σε έναν πλωτό πυρηνικό σταθμό είναι να δώσει ενέργεια στην στεριά, δηλαδή έως ισχύ βάσης, αυτό που λέμε base load power. Μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις για να παράξεις πράσινα καύσιμα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε ένα τέτοιο σταθμό στα λιμάνια για να δώσεις ενέργεια στα πλοία. Σας θυμίζω ότι νομίζω από του χρόνου όποιο πλοίο μπαίνει σε λιμάνι, τουλάχιστον αυτή είναι η τάση, θα πρέπει να παίρνει για παραπάνω από κάποιες ώρες, θα πρέπει να παίρνει την ενέργειά του από τη στεριά.
0: Το λεγόμενο cold ironing, που είναι στη διεθνή ορολογία την ναυτιλιακή.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω λοιπόν, πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια? Το ξαναλέω, έχουμε ακούσει από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, να αναφέρεται με ίσως κυριότερη κατεύθυνση στη στεριά, την εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στη στεριά. Αλλά πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ποιο είναι το τοπίο και πώς το αντιμετωπίζει, εάν θέλετε, και ο κοινωνικός ιστός, που είναι βασικό συστατικό, η αποδοχή από την ευρύτερη κοινωνία για να μπορέσουμε να πάμε σε κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχει, η αλήθεια είναι, μια αρκετά έντονη προκατάληψη ως προς την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Θυμόμαστε και παραδείγματα, Τσέρνομπιλ, που έρχεται, είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας, νομίζω.
1: Σύμφωνο απόλυτα μαζί σας. Η πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα έχει μια μεγάλη ιστορία, η οποία ξεκινάει από το 1955. Δηλαδή, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στην προηγούμενη της, στην πρώιμη μορφή της, ιδρύθηκε το 1955. Και μάλιστα η πρώτη υπογραφή, αν θυμάμαι καλά, στο νόμο ήταν από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Ο οποίος, εντάξει, μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία, κάποια στιγμή διατέλεσε και πρωθυπουργός. Για λίγες μέρες πάντα. Οπότε νομίζω ότι η Ελλάδα ξεκίνησε από πολύ πολύ νωρίς να φλερτάρει με την πυρηνική ενέργεια, αλλά αυτή η μορφή της ενέργειας δεν ευδοκίμησε στη χώρα. Για χίλιους δύο λόγους που έχουν να κάνουν και με τις συζητήσεις που είχατε πριν με την κυρία Van Stein, αλλά τέλος πάντων, δηλαδή υπήρξε η διακοπή όλων αυτών των προσπαθειών λόγω της δικτατορίας, έως μετά υπήρξε το Τσέρνομπιλ και τώρα τελευταία η Φουκουσίμα, οπότε όποια σχέδια υπήρχαν στο δημόσιο διάλογο ή στα πολιτικά γραφεία δεν ευδοκίμησαν. Τώρα με χαρά είδα ότι ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο τώρα στα Ποσειδόνια, αλλά και πιο πριν, τρεις μήνες πριν, στην Γαλλία, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να φτιάξει την Διοικητική Επιτροπή, η οποία θα
0: εξετάσει. Στη Σύνοδο του Παρισιού, έτσι, σωστά.
1: Ακριβώς, στη Σύνοδο του Παρισιού, η οποία θα εξετάσει τον τρόπο ή τους τρόπους που θα μπορούσε να ενταχθεί η Ελλάδα ή η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Και το είχε πει και παλαιότερα, πέρσι νομίζω στο συνέδριο του Economist και σε διάφορα άλλα φόρα διεθνώς.
0: Τώρα, και υπάρχουν πολύ πρόσφατα τώρα αυτές τις μέρες.
1: Στα Ποσειδόνια βέβαια, έτσι, εννοείται. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, γιατί στα Ποσειδόνια υπήρξε μια τεράστια συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Σε μία από αυτές τις συζητήσεις συμμετείχα και εγώ προσωπικά. Λοιπόν, υπάρχουν, θέλω να πω, πέντε πυλώνες για την υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας στην στεριά.
0: Πριν πούμε για τους πέντε πυλώνες, θα κάνουμε μία πολύ σύντομη διακοπή για να μην χρειαστεί να σας διακόψω στην αναφορά σας και στην ανάλυση και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Λάσκαρης, πρόεδρος του Ντέον Ινστιτούτ στη Βοστόνη, το οποίο προτείνει πολιτικές που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, και θα πούμε και τι είναι το Ντέον Ινστιτούτ για όσους αναρωτιούνται, και πυρηνικός φυσικός. Συζητάμε για το κομμάτι της πυρηνικής ενέργειας και το ενδεχόμενο εφαρμογής της στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας. Διάλειμμα και είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί.

0: φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα σενάρια για μίνι ανασχηματισμό και τα επικρατέστερα ονόματα. Μήνυμα Χρυσοχοίδη από τον Εύρο. Θα συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη. Εδώ καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Ιατρικό ορόσημο. Το πρώτο εμβόλιο που φτιάχτηκε αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζουν όλα στα κηλικία των σχολείων. Τέλος αλλαντικά και αναψυκτικά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κυρίες και κύριοι. Αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. 2-11-10-80-8-80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Παναγιώτο Παπαλεξίου στον ήχο, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Λάσκαρη, πυρηνικό φυσικό και πρόεδρο του Ντέον Ινστιτούτ της Βοστόνης. Θέλω λίγο να μου πείτε, επειδή συζητάμε για την πυρηνική ενέργεια, μου είπατε ότι υπάρχουν 5 πυλώνες βάσει των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί η πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά να μου πείτε πρώτα απ' όλα, τι βαθμό αποδοχής συναντάει κάτι τέτοιο στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Πέρσι η Athlos Energy έτρεξε μια έρευνα.
0: Η οποία ποια είναι η Athlos Energy, για να τα να ακούν και οι ακροατές να ξέρουν.
1: Είναι εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, νομίζω η πρώτη εταιρεία πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες βεβαίως. Και έτρεξε μια έρευνα που είχε ενδιαφέρον, γιατί τα αποτελέσματα της τι δείχνουν. Δείχνουν ότι η αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας προς το παρόν στη στεριά βρίσκεται στο 30-35%. Θυμάμαι ότι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας πριν περίπου 10 χρόνια είχε τρέξει αντίστοιχη έρευνα και είχε βρει την αποδοχή γύρω στο 18%. Άρα έχει ανέβει, σχεδόν έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Και η αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας στη θάλασσα είναι γύρω στο 50%. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι γενικά ο κόσμος έχει αρχίσει και εξοικειώνεται με την ιδέα. Και αυτό γιατί? Γιατί τα τελευταία χρόνια, λόγω και της ενεργειακής ανασφάλειας, της οικονομικής ανασφάλειας, αλλά και της κλιματικής αλλαγής, υπάρχουν πολίτες και Έλληνες πολίτες που προσπαθούν να βρουν κάποιες εναλλακτικές.
0: Μπορεί να δράσει σταθεροποιητικά ως προς την ενεργειακή ασφάλεια η χρήση της πυρηνικής ενέργειας?
1: Ακριβώς, επειδή η πυρηνική ενέργεια παράγει με πολύ μικρές ποσότητες υλικού, δηλαδή πολύ μικρές ποσότητες ουρανίου, τεράστιες ποσότητες ενέργειας, γιατί βεβαίως βασίζεται πάνω στην πυρηνική δύναμη και όχι σε χημικές αντιδράσεις όπως βασίζονται τα υδρογονάνθρακες. Ναι, βεβαίως μπορεί να δράσει ως σταθεροποιητικό, δηλαδή μπορεί να αντικαταστήσει κάποιες από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουμε σήμερα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια εξοδεύει πάνω από 20 δισεκατομμύρια το χρόνο σε εισαγωγές υδρογονάνθρακων, είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Οπότε πυρηνική ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει κομμάτι αυτών των εισαγωγών. Αυτό που μπορεί να κάνει επίσης είναι να σε βάθος χρόνου να φτηνίνει την τιμή της ενέργειας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά. Και βεβαίως η πυρηνική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον, δηλαδή είναι μια πράσινη μορφή ενέργειας και αυτό αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, έχει ενταχθεί στο Green Taxonomy και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα Ηνωμένα Έθνη.
0: Θέλω να φέρω αντίλογο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά. Διάβαζα πρόσφατα κάποιες τοποθετήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων. Καλή ώρα της WWF, που είναι μία από τις πολύ μεγάλες. Και αυτό που υποστήριζε η WWF είναι ότι η πυρηνική ενέργεια ενέχει αρκετούς κινδύνους. Για παράδειγμα, επικαλούνταν υψηλό φορτίο επικίνδυνων αποβλήτων. Μία περίπτωση. Πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο θα περάσει στους όποιους χρήστες, που μπορεί να είμαστε εμείς ως καταναλωτές, ως σπίτια. Και πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και άλλα πράγματα, γεωπολιτική εξάρτηση και άλλους παράγοντες, που επικαλούνται, ας πούμε, μεταξύ των οποίων επικαλείται το WWF. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτό μπαίνει στην ουσία της συζήτησης. Βεβαίως, παραδοσιακά υπάρχουν, αν μπορούσα να το πω, δύο αχίλιες πτέρνες της πυρηνικής ενέργειας. Το πρώτο είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να χτιστεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο, και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε CAPEX, δηλαδή η αρχική κεφαλαιοχική επένδυση. Τώρα με τους μικρούς αθωτούς αντιδραστήρες προσπαθούν να λύσουν η επιστήμη, τέλος πάντων, και η τεχνολογία και τα δύο προβλήματα. Δηλαδή, τι κάνουν? Προσπαθούν να παράξουν αντιδραστήρες σε αλυσίδα παραγωγής και να τους αναπτύξουν στους χώρους που, τέλος πάντων, στις περιοχές που χρειάζονται ενέργεια.
0: Άρα μικρότερες μονάδες.
1: Μικρότερες μονάδες που έχουν μικρότερο εδαφικό αποτύπωμα και μονάδες οι οποίες δεν είναι αυτό που λέμε one of a kind, δηλαδή η πρώτη μονάδα και δεν παράγεις άλλη, αλλά παράγονται αντιδραστήρες όπως, ας πούμε, σε εισαγωγικά θα μπορούσαν να παραχτούν αυτοκίνητα. Δηλαδή τους παράγεις αλυσίδες παραγωγής. Και αυτό μειώνει τρομερά.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Σπόρας, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και καλή παραμονή στην Ελλάδα για όσες μέρες θα είστε εδώ. Και εύχομαι και λίγη ξεκούραση.
7: Ευχαριστώ.
6: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Νέα ευρωπαϊκή οικονομική ανάσα στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, έρχεται πρόγραμμα του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας με πόρους 10 δισεκατομμύρια ευρώ και στόχο μεταξύ άλλων την ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα εκείνων που θα αντικαταστήσουν. Το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και του Νίκου Ταγαρά, εκλειπώντας τη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κρίσιμες αποφάσεις των ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αποφαίνεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς, ερωτηθείς σχετικά με το αν προτίθεται να προχωρήσει την ίδρυση νέου κόμματος και αν αυτό θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 41 ετών καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, σύζυγος της 39χρονης Βασιλικής. Συνεχίζονται σήμερα επαναλαβικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη λύπη του για το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, εκφράζει με ανάρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας σε συνέχεια των διαβημάτων που επέδωσε η Αθήνα στο Κίεβο και το αποδίδει στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Επτά πυράβλους εναντίον του Κουβέτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως επλήγησαν εχθρικές βάσεις αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ. Στα αθλητικά, με 68-58 επιβλήθηκε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Τίχημαν Basket League και έκανε το 1-1 στη σειρά. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά.

άλλοτε παιδικός μου ήρωας, ίσως το παιδικό μου είδωλο, Brian Adams, Heat of the Night. Και άκουγα χθες ένα ντουέτο που έχει κάνει με τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη πρόλαβε και έκανε κάποια ντουέτα με αντισυμβατικούς ως προς τη δική του καλλιτεχνική εικόνα και υπόσταση, τραγουδοποιούς ή τραγουδιστές. Πολλά ντουέτα. Ένας από αυτούς ήταν λοιπόν και ο Brian Adams, τον οποίο ακούμε τώρα, και ήταν στο All for Love, ένα από τα πολύ αγαπημένα και γνωστά του τραγούδια.

0: τρόπο, δεν το έχω επιδιώξει, αλλά σήμερα θα έλεγα ότι είναι τρόπον την νέα ημέρα ελληνικής ομογένειας στην εκπομπή. Ξεκινήσαμε με την υπόθεση των σκιωδών υιοθεσιών παιδιών που έφυγαν στην Αμερική και την Ολλανδία με την Κόντα Βαν Στιλ, την επικεφαλής της Κοραή, της έδρας Κοραή στο King's College του Λονδίνου, να αναλαμβάνει να, όχι να επαναπατρίσει, αλλά να φέρει αυτούς τους ανθρώπους σε επαφή με τις ρίζες τους, οι οποίοι βγήκαν από την Ελλάδα ως βρέφη στη διάρκεια της μετεμφυλιακής περίοδου, και για 25 χρόνια συνέβαινε αυτό, χάνοντας εντελώς επαφή με το περιβάλλον και τη χώρα και τους συγγενείς τους εδώ. Συνεχίσαμε με τον Γιώργο Λάσκαρη, πυρηνικό φυσικό, και μιλήσαμε, ο οποίος έχει έδρα τη Βοστόνη, είναι Έλληνας επιστήμονας, και συζητήσαμε για την εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα και το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Και τώρα έχω τη χαρά να υποδέχομαι στο στούντιο τον Γιώργο Πετρά, ο οποίος είναι επικεφαλής, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Real Estate Engel Fakers, η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, έτσι, γερμανική εταιρεία ως προς την προέλευσή της. Ο ίδιος έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία και κάποια στιγμή τα πράγματα και η ζωή τον οδήγησαν στην Ελλάδα. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα Γιώργο, χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σου, και θα ήθελα να αναφέρω ότι γνωριστήκαμε πριν περίπου 20 μέρες εμείς.
0: Πολύ πρόσφατα η αλήθεια είναι.
1: Στην Real Estate Expo, και με κάλεσε σήμερα.
0: Μου έκανε εντύπωση, γιατί κάναμε μια πολύ μικρή συνέντευξη στο πλαίσιο της έκθεσης. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισες τη συνέντευξη, διότι ήταν λίγο έξω από το κουτί, που δεν περίμενα. Ξέρεις, συνήθως όταν έχεις να κάνεις με στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη σε μια οντότητα, σε μια εταιρεία, ξέρεις, είναι πολλές φορές λίγο πιο κουμπωμένη, λίγο πιο κλειστή. Αλλά μου έδωσες μια εξωστρέφεια και μια αγάπη, ας πούμε, και για την Ελλάδα και για όλα αυτά που ενδεχομένως είχαν λείψει κατά την παρουσία σου για πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία, και ήθελα να τα πούμε και στο ραδιόφωνο. Και είμαστε εδώ λοιπόν τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πόσα χρόνια στην Γερμανία και πώς, γεννημένος εκεί ή εδώ?
1: Γεννημένος στη Γερμανία, Στουτγκάρδη, 47 χρόνια Γερμανία, και αποφάσισα, εντάξει είναι μεγάλη ιστορία, είχα μια γερμανική εταιρεία στήσει μεταφορική στην Γερμανία, που το 2008 είχα την τύχη, νεαρός 38 χρονών τότε, παρόλο που δεν φαίνουμε, αλλά και τώρα δηλαδή, και την πούλησα. Και τότε έπρεπε να πάρω μια απόφαση ποια θα είναι η συνέχεια. Και είχα στο μυαλό μου, το όνειρό μου ήταν να φέρω μια, ας πούμε, γερμανική πολυεθνική εταιρεία στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Και ξεκίνησα να ψάχνω, να συζητάω με διάφορες εταιρείες, όπως ήταν π.χ. τότε η MediaMarkt, που τότε δεν τους ενδιέφερε να έρθουν, ειδικά και στη Ρόδο, επειδή είχα την Ρόδο στο μυαλό μου, η καταγωγή μου, ο πατέρας μου είναι Ροδίτης, σωστά. Παρόλο που γεννήθηκα Γερμανία, είχα στενές επαφές με τη Ρόδο, και τελικά έγινε η England Folkers. Αλλά πώς έγινε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχα πάρει τηλέφωνο και μου είπανε δεν μας ενδιαφέρει η Ελλάδα, το 2009 για franchise Ρόδο. Δεν είχαν ξεκινήσει στην Ελλάδα, οπότε
0: ίσως δεν τους ενδιέφερε η Ρόδος, έτσι.
1: Γενικά δεν τους ενδιέφερε το 2009 franchise Ελλάδα.
0: Καλά, ίσως βλέπαν και κάτι, την κρίση που ερχόταν μπροστά.
1: Μπορεί,
0: τα πρώτα σημάδια είχαν αρχίσει ήδη να διαφαίνονται.
1: Μπορεί και αυτό, αλλά μετά από μια συζήτηση που είχα στα κεντρικά γραφεία, αποφασίσαμε τελικά, και αποφασίσανε, να μου δώσουν το franchise για την Ρόδο. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, επειδή μου λέγανε βέβαια πάρα πολύ, και οι Γερμανοί αλλά και Έλληνες, τι πας να κάνεις. Ερχόμουν εδώ, έβλεπα την κατάσταση, ταξιτζίδες, πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ ακούω πάρα πολύ τους ταξιτζίδες.
0: Μπαίνεις σε ταξί?
1: Εννοείται. Και ρωτάω, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται στη χώρα. Και οι ταξιτζίδες, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα λένε πολύ straight, οπότε...
0: Συνηθίζει η γυναίκα μου, η οποία επίσης αγαπά τους ταξιτζίδες. Εγώ προτιμώ την ιδιωτικότητά μου, γιατί κινούμε και με μηχανή πολύ, να λέει η γυναίκα μου ότι οι ταξιτζίδες, οι οδηγοί ταξί, είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αφού γκράζονται τους πάντες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων, το καταφέραμε. Ανοίξαμε το γραφείο στην Ρόδο τον Φεβρουάριο του 2010. Και ανοίξαμε πραγματικά την εβδομάδα που ο Παπανδρέου δήλωσε στο Καστελόριζο το γνωστό θέμα της Ελλάδας. Βέβαια, εγώ τότε δεν πίστευα ή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάσει εκεί που έφτασε τελικά το 2015 με κλειστές τράπεζες. Οπότε ξεκίνησα, προσπάθησα και πίστευα τον επόμενο χρόνο θα είναι καλύτερα τα πράγματα από το 10. Αλλά κάθε χρόνο ήταν και χειρότερα. Μέχρι που φτάσαμε το 2015, κλειστές τράπεζες, μετά από περίπου 5 χρόνια franchise στην Ρόδο, και έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Το τι κάνω. Κλείνω ή θα αντέξω. Αλλά αν αντέξω, θα χρειαστώ άλλα 3, 4, 5 χρόνια. Αυτό ήταν δεδομένο, φαινότανε ότι θα χρειαστεί η Ελλάδα, βέβαια.
0: Άρα πιεζόσουν στη Ρόδο σε εκείνες τις συγκεκριμένες συνθήκες.
1: Εννοείται. Εννοείται, δεν ήταν εύκολο.
0: Ήταν λεπτές οι ισορροπίες.
1: Πάρα πολύ.
0: Κλείνω και σταματάω ή συνεχίζω, κάνω υπομονή και συνεχίζω. Χρειάστηκε να χρηματοδοτήσω το γραφείο στη Ρόδο τότε.
1: Εννοείται. Από μία αρχή και να το κρατάω. Η αλήθεια είναι δεν πουλούσαμε. Ήταν πολύ λίγα τα deals που είχαμε τότε.
0: Σε ακίνητο.
1: Σε ακίνητο, ακριβώς.
0: Ωστόσο, υπήρχε μια σχετική ρευστότητα και από την πώληση της εταιρείας που είχες κάνει στη Γερμανία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτός ήταν ο χρηματοδότης σου για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέσα στην κρίση.
1: Για πολλά χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν δεν υπήρχε αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας, δεν θα μπορούσες να συνεχίσεις.
1: Όχι, θα είχε κλείσει το κατάστημα της Ρόδου. Και το 2015 λοιπόν πήρα την απόφαση και λέω όχι, δεν θα τα παρατήσω. Το στυλ...
0: Έβλεπες κάτι ή απλά ήταν η επιμονή ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μάχομαι, που αγωνίζομαι και δεν θέλω να τα παρατήσω τόσο εύκολα.
1: Αυτό ακριβώς έγινε.
0: Δεν έβλεπες ότι υπάρχει φως μπροστά
1: δηλαδή. Το 2015 πιστεύω ότι όλοι δεν βλέπαμε ότι υπάρχει φως.
0: Ναι.
1: Το 2015. Οπότε το πίστευα πάρα πολύ και πίστευα ότι θα βρούμε τον τρόπο, γιατί κοίτα, τα ακίνητα υπάρχουν και ο κόσμος πρέπει να μείνει κάπου. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, αλλά
1: πρέπει
0: όλα
1: να αγοράσουν, πρέπει να νοικιάσουν.
0: Ήταν τότε στο μηδέν.
1: Ήταν τότε στο μηδέν. Για να καταλάβεις, τα numbers of transactions, δηλαδή
0: ο αριθμός των συναλλαγών,
1: οι μεταβιβάσεις ήταν περίπου προ-κρίσης 120-130 χιλιάδες και είχαν φτάσει 15
0: το χρόνο
1: και είχαν φτάσει 15 χιλιάδες το 2015.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Έχω κοντά μου εδώ τον Γιώργο Πετρά, CEO και partner ουσιαστικά, έτσι, της γερμανικής πολυεθνικής στα ακίνητα της Engel & Felkers. Συζητάμε όμως κυρίως για τον ερχομό του στην Ελλάδα και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια, αλλά θα συζητήσουμε και για τη σχέση του με τη χώρα και την σχέση που έχει με τη Ρόδο, τον τόπο της καταγωγής του, ο πατέρας του Ροδίτης, αμέσως μετά το διάλειμμα που μόλις τώρα θα ακούσετε.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο. Παραπολιτικά 90,1.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραπάνω.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Motor One Electric Days, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Ελάτε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας

0: Πρέπει να ευχαριστώ και τους ανθρώπους που στέλνουν τις ευχές τους και τα καλά τους λόγια εδώ στην εκπομπή. Με αφορμή προφανώς τον προηγούμενο καλεσμένο, τον Γιώργο Λάσκαρη, που συζητούσαμε για την πυρηνική ενέργεια, που λέει πολύ άσχετος, λέει ο νεοταξίτης προπαγανδιστής, μπράβο σου, λέει Παπαγάλε Αρδ. Θα την κρατήσω την εκπομπή σου αρχείο για να σου την τρίψω στη μούρη όταν πρέπει. Αν θέλεις, βάλ' τη, λέει, και ξανά άκου και ίσως καταλάβεις τι ανοησίες είπε. Ενημέρωση, λέει, κάνεις εσύ, βρε κυβερνητικό παπαγαλάκι. Μάλιστα, βρήκε ο αγαπητός ακροατής Κυριάκος από Θεσσαλονίκη τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στη Θεσσαλονίκη, και ευχαριστώ για τα καλά λόγια, πραγματικά το εκτιμώ. Να επιστρέψουμε εδώ, είμαστε κοντά με τον Γιώργο Πετρά, CEO και partner της Enkelen Felkes στην Ελλάδα, αντικείμενο το Real Estate, και συζητούσαμε για τις δυσκολίες στην κρίση, για το πώς κρατήθηκε τελικά και δεν το έκλεισε το γραφείο του τότε στη Ρόδο το 2015, και κάπου που αρχίζει το πράγμα να ανοίγει και να φαίνεται ξέφωτο.
1: Ναι, η πραγματικότητα είναι το 2015 δεν γνωρίζαμε το τι θα μας περιμένει τα επόμενα χρόνια, αλλά κάτι μου έλεγε ότι είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή μετά από μια πολύ βαθιά κρίση θα έχουμε και το επόμενο βήμα, που σημαίνει ότι κάτι θα γίνει στην Ελλάδα. Το πίστευα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Και αποφάσισα τότε, τέλος πάντων, να κρατήσω το γραφείο, παρόλος που ήξερα ότι τα επόμενα 3-4-5 χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ταυτόχρονα, εγώ δούλευα και για την Enkelen Felkes στη Γερμανία. Οπότε είχα και το franchise.
0: Άρα ως μεσίτης, ως agent, ως...
1: Όχι, ως υπεύθυνος σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας. Και έβλεπα και τους πελάτες εκεί ότι ξεκινούσαν να ρωτάνε και για την Ελλάδα. Ιταλία, Ισπανία, στάνταρτ. Και κάποιοι λίγοι ρωτούσαν και
0: κάπου εκεί άρχισε να αναθαρρύνεις, μάλλον.
1: Ακριβώς. Και λέω, μήπως κάτι θα γίνει.
0: Μεγάλος στη Γερμανία, είσαι 47 χρόνια.
1: 47 χρόνια στη Γερμανία, σωστά.
0: Και στα 47 λες θα έρθω στην Ελλάδα. Πήγες σε ελληνικό σχολείο.
1: Πήγα γερμανικό σχολείο και 6 χρόνια δημοτικό ελληνικό τα απογεύματα.
0: Ερχόμενος στην Ελλάδα, πώς ήταν τα ελληνικά, πώς ήταν η επαφή με τη γλώσσα, πώς ήταν η επαφή με τη νέα πραγματικότητα εδώ.
1: Κοίτα, θα σου πω, στην ουσία ήρθα 2 φορές. Ήρθα την πρώτη φορά το 2010 με το άνοιγμα του γραφείου στην Ρόδο, αλλά ζούσα στη Γερμανία, και μετά το 2019. Αυτή είναι η επόμενη ιστορία, γιατί αν θυμάσαι σου είχα πει πριν ότι η Enkelen Felkes δεν ήθελε να δώσει franchise το 2009 στην Ελλάδα. Το 2018 λοιπόν, ζώντας στην Γερμανία, έβλεπα ότι κάτι πάει να γίνει στην Ελλάδα. Οπότε ξαναπάω στα κεντρικά γραφεία στο Αμβούργο και τους λέω, παιδιά, κάτι θα γίνει στην Ελλάδα, πρέπει να πάμε με ένα σχέδιο
0: και να μεγαλώσουμε
1: πολύ έντονο στην Ελλάδα. Τους παρουσίασα το σχέδιο μας και μου λέγανε, Γιώργο, μάλλον δεν πας καλά.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Είχαμε πολύ πολύ καλή σχέση, είμαι πολλά χρόνια στην Enkelen Felkes, 18 χρόνια πλέον, και δεν το άφησα εκεί. Οπότε
0: επέμενα,
1: οπότε έφαγα πόρτα δεύτερη φορά από την Enkelen Felkes, έτσι.
0: Η πρώτη ήταν με τη Ρόδο.
1: Ήταν με τη Ρόδο.
0: Και το 2009. Ακριβώς. Και η δεύτερη το 2018, 9 χρόνια 18, αργότερα. Ακριβώς. Που ήθελες να εξαπλωθείς περισσότερο, ας πούμε, στην Ελλάδα με γραφεία και δραστηριότητα.
1: Ακριβώς.
0: Επέμενα. Στο κομμάτι των μεσητικών υπηρεσιών και των ακινήτων.
1: Πολύ σωστά. Επέμενα, και αφού δεν θέλανε, βρήκα επενδυτές. Ξαναπάω στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
0: Για να αποδείξεις ότι όλο αυτό που ήθελες να κάνεις είχε και ένα βάθος και είχε και μια οργάνωση. Υπήρχε ένα σχέδιο στρατηγικό από πίσω.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν την Ελλάδα. Η πρώτη ερώτηση των Γερμανών στο Αμβούργο ήταν, ωραία, βρήκες Έλληνες επενδυτές? Και τους λέω, όχι, βρήκα Γερμανούς επενδυτές. Και εκεί ξυπνήσανε και λένε, πώς βρήκες εσύ Γερμανούς επενδυτές και εμείς δεν θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα?
0: Να το δούμε μαζί. Εκεί άρχισαν να αναρωτιούνται.
1: Να το δούμε μαζί, μήπως. το είδαμε μαζί και τελικά αποφασίσαμε το 2019 και ήρθαμε στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο πλάνο που είμαστε 100% με το πλάνο σήμερα. Αυτό που είχαμε προγραμματίσει τότε εννοείται ότι το ακολουθούμε και θα το ακολουθούμε τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Μίλησε μου για τη Ρόδο.
1: Για τη Ρόδο, ε. Θεωρώ
0: πατέρα
1: ένα από τα πιο
0: δίτης.
1: Ωραία νησιά
0: γιατί,
1: της Ελλάδας.
0: Γιατί έφυγε από τη Ρόδο?
1: Έφυγε το 1960 κάτι. Τότε που φεύγανε αρκετοί.
0: Πηγαίνοντας στη Γερμανία. Πολλοί πήγαιναν Αμερική, κάποιοι άλλοι πήγαιναν στη Γερμανία. Πάρα πολλοί πήγαιναν στη Γερμανία.
1: Βέλγιο, Αυστραλία.
0: Ως εργάτης δούλεψε τότε.
1: Σωστά.
0: Σε εργοστάσιο.
1: Σε εργοστάσιο. Να γνωρίζω ότι η Στουτγκάρντ είναι γνωστή για Mercedes, Porsche και Bosch.
0: Άρα σε αυτοκίνητο, σε αυτοκίνητο βιομηχανία δούλεψε.
1: Ακριβώς.
0: Πού?
1: Ακριβώς. Στη Mercedes.
0: Στη Mercedes δούλεψε.
1: Ναι, ναι.
0: Και.
1: Και ήθελε να έρθει για κάποια χρόνια ή να πάει Γερμανία για κάποια χρόνια και τελικά έμεινε.
0: Όλη του τη ζωή.
1: Όλη τη ζωή μέχρι τη σύνταξη. Μέχρι τα 65 του και γύρισε στην Ρόδο πριν αρκετά χρόνια.
0: Και τα δικά σου παιδικά χρόνια.
1: Κοίτα, τα δικά μου.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι τα profile των CEOs και των πρόεδρων.
2: Των επικεφαλής εταιριών, τέλος πάντων.
1: Ναι, που εγώ προσωπικά είμαι πολύ low profile και αυτό πρέπει και να δείχνουμε. Γιατί θεωρώ ότι, okay, κάνω μια διαφορετική δουλειά από όλους τους άλλους συναδέλφους. Και έχω άλλη ευθύνη, αλλά όλοι έχουν κάποια ευθύνη. Οπότε είμαι λίγο. Έφερα λίγο το German low profile style. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Το συζητούσαμε τελευταία. Τελειώνει το leasing του αυτοκίνητου μου και μου λέει ο CFO, τέλος πάντων, η CFO.
2: Η οικονομική λέει, διευθύντρια, ναι, για να έχεις ναι,
1: μου
2: στον
1: λέει,
2: κόσμο.
1: Πάμε για το επόμενο. Μπορείς να διαλέξεις το τάδε κτλ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί λέω, παιδιά, δεν μπορώ να μπαίνω στον γκαράζ με ένα, για
2: πολύ
1: παράδειγμα,
2: ακριβό
1: πολύ ακριβό αυτοκίνητο και ο άλλος να παίρνει 1.100-1.200 ευρώ το μήνα.
2: Στον γκαράζ της εταιρείας, εννοείς.
1: Στον γκαράζ της εταιρείας και εγώ να πληρώνω, η εταιρεία να πληρώνει για το αυτοκίνητό μου τα ίδια χρήματα όσα παίρνει ένας υπάλληλος το μήνα, μια γραμματέα π.χ.
2: Να πληρώνει το μηνιαίο μίσθωμα του leasing, ας πούμε, για το αυτοκίνητο το δικό σου.
1: Δεν γίνεται. Οπότε εγώ διαλέγω ένα μικρό. Ένα normal, standard αυτοκίνητο. Αυτή πρέπει να είναι η κουλτούρα. Και έτσι θεωρώ ότι θα πετύχουμε, αλλά θα ακολουθούν και οι υπάλληλοι τον CEO, την εταιρεία. Γιατί καταλαβαίνουν αυτό το mindset. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τα είπες όλα με πολύ λίγες λέξεις. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Πετράς, ένας άνθρωπος που για 47 χρόνια είσαι στη Γερμανία, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα και είναι επικεφαλής σε μία από τις εδρεωμένες εταιρείες στον χώρο του real estate. Γιώργο, κλείνοντας, Ελλάδα για εσένα τι σημαίνει? Είσαι σήμερα, ήρθες στα 47 και εγκαταστάθηκες μόνιμα, είσαι τώρα πόσο?
1: 7 χρόνια.
2: 7 χρόνια στην, ναι, Ελλάδα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η εμπειρία, η μετάβαση?
1: Πρώτα απ' όλα πατρίδα, ότι μπορούμε αρκετά, πρέπει να θέλουμε να το οργανώσουμε σωστά και θεωρώ τα επόμενα χρόνια το potential της Ελλάδας είναι τεράστιο. Απλά πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι.
2: Σε ευχαριστώ για όλα. Για το χρόνο σου που ήρθες εδώ, που γνωριστήκαμε και που μοιράστηκες έτσι κάποια πράγματα για την πορεία σου και τη διαδρομή σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και σύντομα στη Ρόδο. Εύχομαι, γιατί χρειάζεται και ένα διάλειμμα.
1: Και όποτε θέλεις, εννοείται.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα.

0: Λοιπόν, τρέχοντας το χρόνο μπροστά, καθότι μπαίνουμε ήδη, έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Εδώ ο Γιώργος Λαμπύρης, αερολογίες, Παναγιώτα ο Παλεξίου στον ήχο και Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr και 2-11-10-80-8-80. Βασίλης Κρυμπάς Μουσικές και Όλγα Καλατζή, παραγωγή της εκπομπής. Να πάμε να συζητήσουμε για ιστορικά κτίρια και μνημεία. Ιστορικά κτίρια που αποτελούν μνημεία, διατηρητέα στην Αθήνα, ίσως και όχι μόνο, με την Ειρήνη Γρατσία, η οποία είναι επικεφαλής της πρωτοβουλίας Μονιουμέντα. Και θα μιλήσουμε για το κατά πόσο συντηρούνται ή όχι. Κυρία Γρατσία, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Με ενδιαφέρει πολύ το θέμα και ξέρετε, συζητούσα και με έναν άνθρωπο πολύ πρόσφατα και μου έλεγε ότι σε όποια γωνιά της Αθήνας και όχι μόνο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη να πας, θα δεις ρημαγμένα, εγκαταλειμμένα κτίρια τα οποία είναι σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής, έτσι.
1: Έτσι είναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε πόλη, σε κάθε οικισμό θα συναντήσει κανείς αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ζούμε μέσα σε αυτήν, δίπλα σε αυτήν. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των κτηρίων αυτών είναι εγκαταλειμμένο, σε κακή κατάσταση και περιμένει τη διατήρησή του. Μιλάμε κυρίως τώρα για τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, που συγκαταλέγονται τα ιστορικά κτίρια.
0: Να αναφέρουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που είπαμε και τηλεφωνικά και έχει να κάνει με την Κυψέλη.
1: Ένα από τα γνωστά πολύ εγκαταλειμμένα κτίρια είναι ο πύργος, ο νεογοτικός πύργος της οδού Θύρας, το νούμερο 54.
0: Πύργος Τυπάλδου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ο πύργος Τυπάλδου που είναι κεφαλονίτικη οικογένεια και είχε και ρίζα από την Νάπολη. Και μέσα στην Αθήνα συναντάμε ένα κτίριο νεογοτικό, δηλαδή θυμίζει τα γοτικά, που είναι πολύ σπάνιο, είναι πολύ λίγα αυτά που έχουμε και στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
0: Πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Είναι ένα εξαιρετικό κτίριο.
1: Έκανε προσπάθειες η ιδιοκτήτριά του, οι ιδιοκτήτες του να βρεθούν χρήματα να σωθούν, αλλά δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα.
0: Παρακαλώ και τους ακροατές να αναζητήσουν στο ίντερνετ, να γκουγκλάρουν, να δουν τι ακριβώς είναι ο πύργος Τυπάλδου και πώς είναι ο πύργος Τυπάλδου. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες πολύ κοντά στην πλατεία Αμερικής, στην οδό Θύρας 54, έτσι. Που δεν θυμίζει, δεν έχει καμία σχέση με τα νεοκλασικά που ενδεχομένως έχουμε στο μυαλό μας. Εδώ είναι ένα εντελώς διαφορετικό κτίριο.
1: Είναι ένα κτίριο του 1914. Είναι η περίοδος που ξεκινάει ο εκλεκτικισμός και φτιάχνουν κτίρια που έχουν στοιχεία από διάφορες εποχές. Είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο και είναι διατηρηταίο από το 2006 νομίζω, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και δεν το αναμένεις και καθώς περπατάς, έχει πολύ όμορφα και αξιόλογα κτίρια η οδός Θύρας και γενικότερα η περιοχή.

0: εκεί μένει κανείς εντυπωσιασμένος. Δηλαδή, σοκάρεται.
1: Αυτό ήταν εξοχικό ή μόνιμη κατοικία?
0: Όχι, ήταν μόνιμη κατοικία, έτσι. Ναι. Είμαστε σε ένα σημείο της πόλης που ουσιαστικά την περίοδο αυτή είναι πια μόνιμη κατοικία.
1: Διάβαζα έτσι κάποιες πληροφορίες πριν μιλήσουμε, που ουσιαστικά αυτό που είδα και αυτό που αποτύπωσα και συγκράτησα είναι ότι εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, 1914 είπατε ότι φτιάχτηκε το πύργος Τυπάλδου στην Κυψέλη, αρχίζει να γίνεται μια επέκταση στον πολεοδομικό σχεδιασμό της Αθήνας, έτσι. Και ένα κομμάτι, όχι αμεληταίο, της τότε αστικής τάξης, άρχισε να εγκαθίσταται στις κύριες οδικές αρτηρίες που ήταν η Αχαρνών και η Πατησίων.
0: Ναι, συνεχώς επεκτείνεται η πόλη σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και αυτό το κομμάτι αναπτύσσεται κυρίως μετά το 1910, αλλά πολύ μεγάλη ανάπτυξη έχει τη δεκαετία του 1920 και μετά βέβαια τη δεκαετία του 1930. Είναι χαρακτηριστικό σε όλη την Αθήνα αυτό, οι επεκτάσεις σε όλες τις πλευρές.
1: Υπάρχουν ωστόσο κτίρια που έχουν συντηρηθεί και απλά εγώ φέρνω ως παράδειγμα, γιατί υπάρχει εκεί ιδιοκτήτη στο Μέγαρο Λιβιεράτου ή Μέγαρο Ιπατία που είναι στην, απέναντι από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Υπήρου και Πατησίων, έτσι, που δημιουργήθηκε, ανήκε κατά το παρελθόν στον Αιγύπτιο βιομήχανο Γεράσιμο Λιβιεράτο. Πολύ χαρακτηριστικό κτίριο και αυτό, το οποίο βεβαίως είναι συντηρημένο και κατοικείται και ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, γίνεται για εκδηλώσεις κυρίως, δεν είναι μόνιμη κατοικία. Και έτσι μπορεί κανείς να το χαρεί, γιατί μπορεί να συμμετάσχει να το δει και εσωτερικά μέσα από τις δραστηριότητες που γίνονται. Έχουμε, παρόλο που έχουμε αυτή την εγκατάλειψη που οφείλεται στην έλλειψη κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες των κτηρίων, τις φοροαπαλλαγές, την διευκόλυνση.
1: Και το καθεστώς αδειοδότησης για να πάνε σε ένα κατασκευή, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Χρονοβόρες διαδικασίες, είναι πολλά τα προβλήματα.
1: Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και πόσες άλλες υπηρεσίες ενδεχομένως χρειάζεται να παρέμβουν για να πάρει κάποιος άδεια.
0: Είναι δύο οι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς προστασίας, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού με όλες τις διευθύνσεις, τα συμβούλια και αντίστοιχα το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη, τα τελευταία χρόνια ωστόσο, βλέπουμε αρκετές ανακαινήσεις και αποκαταστάσεις των κτηρίων.
1: Χαρακτηριστικότερη, ίσως.
0: Είναι τώρα το Μέγαρο Αθηνογένους που ήταν ένα από τα σημαντικότερα νεοκλασικά.
1: Το έχει πάρει ο Γιώργος Προκοπείου, εφοπλιστή. Σωστά, στην Οδό Σταδίου.
0: Το οποίο και αποκαθιστά το παλαιό κτίριο, είναι από τα σπουδαιότερα του 19ου αιώνα, είναι Γάλλου αρχιτέκτονα. Και πίσω κάνει αυτή την επέκταση που κάνει και θα είναι και για γραφεία και για χώρους εκπαίδευσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η αποκατάσταση ενός τέτοιου κτηρίου φέρνει και μια γενικότερη ανάπτυξη στην περιοχή. Η Σταδίου βέβαια είναι τώρα ένας δρόμος που αναπτύσσεται και γίνονται πάρα πολλά έργα, αλλά πρέπει κανείς να δει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο να αναπτυχθεί μια περιοχή. Θα σταθώ όμως και στο ότι έχουμε ανακαινήσεις που όχι μόνο για να τα αξιοποιήσουν για τουριστικούς λόγους, που είναι ένα θέμα αυτό, είναι ότι είναι και για κατοικίες αλλά και για γραφεία. Είναι το πολύ ωραίο παράδειγμα στην Οδό Σύνα, αυτή η υπέροχη εκλεκτικιστική κατοικία που είναι τόσο πλούσια διακοσμένη και είναι τώρα του πρόσφατη ανακαίνιση των τελευταίων χρόνων, ή το πολύ ωραίο μεσοπολεμικό κτίριο στη Σπορχύλου 11 που είναι πίσω από την Δημοτική Αγορά, που το αγόρασε και το αξιοποίησε ο ζωγράφος ο Γιώργος ο Κόρδης. Και είναι οι μούσες, αυτός ο φορέας που για να γίνονται εκδηλώσεις, για να μένουν καλλιτέχνες.
1: Είναι πολύ
0: σποραδικές, αλλά σημαντικές, και υπάρχει, που θεωρώ ότι αυξάνονται.
1: Αν θέλετε και μου επιτρέπετε να προσθέσω εγώ, υπάρχει και εν εξελίξη ανακαίνιση του Μεγάρου Σερπιέρη, που είναι το εκεί επί πολλά χρόνια ήταν τα κεντρικά της Αγροτικής Τράπεζας, έτσι, Εδουάρδου Λό και Πανεπιστημίου, το οποίο το έχει πάρει η Πειραιώς μετά την πτώχευση της Αγροτικής Τράπεζας, και τώρα το ανακαινίζει και θα κάνει, εξ όσων γνωρίζω, τα γραφεία κεντρικής διοίκησης εκεί. Ένα ακόμα κτίριο που έχει ενδιαφέρον, ακριβώς απέναντι από τα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι.
0: Ναι, και το ξέρουμε, το γνωρίζουμε καλά, γιατί η Μονουμέντα έσωσε ένα πολύ μεγάλο αρχείο μεσοπολεμικής κατασκευαστικής εταιρείας εργοληπτικής και είχε κάνει τη δεκαετία του 20, στα τέλη του 20, την προσθήκη ορόφου και έτσι έχουμε πολύ πλούσιο υλικό και βέβαια βλέπουμε και το ρόλο των τραπεζών, δηλαδή η Πειραιώς τώρα ανακαινίζει και το εκεί που βρίσκεται το κινηματογράφος Άστη της Ασφάλισης
1: και τον ιστορικό χώρο Μνήμης κάτω που ήταν στον υπόγειο χώρο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, και η Αλφα Μπάνκ ανακαινίζει τώρα το Βαλσαμάκι για να πάμε και στις νεότερες εποχές που είναι πολύ σπουδαία κτίρια στα δύο και είναι καθοριστικό, αλλά η ανάγκη είναι η στήριξη των μικρών ιδιοκτητών, γιατί το μεγάλο ποσοστό των διατηρητέων κτιρίων και όχι μόνο των διατηρητέων, των παλιών κτίριων, γιατί ο Μεσοπόλεμος, η δεκαετία του 20-30 δεν είναι κηρυγμένη και έχει εξαίσια δείγματα, είναι να στηριχθεί αυτό το κομμάτι του πληθυσμού για να μπορέσει να τα σώσει. Σωστά. Και να βοηθηθεί.
1: Βέβαια και μεγάλο κομμάτι αυτών ανήκει σε ιδρύματα, έτσι.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι πάρα πολλά στην εκκλησία και σε ιδρύματα και δεν έχουν τους πόρους πολλές φορές όπως οι ίδιοι αναφέρουν να τα αξιοποιήσουν.
1: Ή και το ενδιαφέρον να τα αξιοποιήσουν.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι μια στάση, είναι πολιτική αυτό. Είναι ότι θέλουμε να προστατεύσουμε αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά που, αν θέλετε, είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
1: Και ευτυχώς κάποτε η Μελίνα Μερκούρη, ούσα τότε Υπουργός Πολιτισμού, αποφάσισε να κηρύξει ένα ιδιαίτερο, ένα ειδικό καθεστώς για την πλάκα, γιατί θα είχαμε δει πολλά κτίρια ενδεχομένως να απαλήφονται, να φεύγουν από τη μέση.
0: Ναι, και ξεκινάει από παλιά με το Μάνο και το Τρίτσι όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Το λάθος είναι ότι δεν έγινε για τον Κολονό, δεν έγινε για την Ακαδημία Πλάτωνος. Φανταστείτε τι θα είχαμε, και περιορίστηκε σε συγκεκριμένα σημεία. Και έσωσε και τους κινηματογράφους τότε που κήρυξε τους θερινούς κινηματογράφους. Και αυτό είναι ένα της χρήσης τους των θερινών που είναι πολύ σημαντικό για να κάνω πάσα στο... τη δίνω ίδια την πάσα για τον κινηματογράφο το Πάλας τώρα στο Παγκράτη που δεν κηρύχτηκε διατηρητή, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό κτίριο.
1: Ωστόσο έκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που να δικαιολογούν το χαρακτηρισμό του ως μνημείου ή διατηρηταίου ή κάτι.
0: Έχει όλα
1: αντίστοιχο
0: τα χαρακτηριστικά που θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού, να είναι άνω των 100 ετών, είναι 1925, είναι γνωστού αρχιτέκτονα, δεν έχουμε γραπτή μαρτυρία, αλλά όλες οι προφορικές μαρτυρίες του ιδιοκτήτη είναι ο Κασάνδρας και βέβαια πολλά ιστορικά γεγονότα στον εμφύλιο, στον πόλεμο.
1: Εκεί θυμίζω έχει συμφωνήσει για τη μίσθωση του κινηματογράφου Παλάς, μία από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έτσι, πολυεθνική.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται τώρα, γιατί...
1: Ωστόσο έχει περιπλακεί το καθεστώς, εντάξει, γιατί έχει περάσει και καιρός από τότε.
0: Αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί, δηλαδή βλέπετε ότι δεν υπάρχει το όραμα για την πόλη, δηλαδή ξαφνικά το δίνουμε για μια εμπορική χρήση, είναι βέβαια η χρήση του κινηματογράφου, δεν έχει πια τις δυνατότητες που είχε, αλλά δεν βλέπει κανείς τη φροντίδα γενικότερα για την πόλη, όχι μόνο για τον ιστορικό αυτό κινηματογράφο, το τι θέλω, πώς θέλω να αναπτυχθεί, έτσι, τι είναι βιώσιμο.
1: Και για να μην, μιας και μιλάμε για κινηματογράφους και για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, γιατί πλέον έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, κυρία Γρατσία, απλά το αναφέρω, Αττικών Απόλλων. Εκεί είναι μπλεγμένο το πράγμα και έχει δρόμο από ό,τι φαίνεται. Θα τα πούμε σε μια άλλη ίσως αφορμή και ευκαιρία. Να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ειρήνη Γρατσία, κυρίες και κύριοι, επικεφαλής της πρωτοβουλίας Μονουμέντα. Συζητήσαμε για κτίρια της Αθήνας και πραγματικά ευχηθούμε να δούμε πολλά περισσότερα να αναπλάθονται, να αναγεννώνται τα επόμενα χρόνια. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον Πάνο Πουρνάρα, θα συζητήσουμε για τις γαστρονομικές του περιπλανήσεις στην Κορινθία το τελευταίο διάστημα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Μαζί ψηλάνθες. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ διαφημιστικό περιβάλλον για να έχουμε και τα απαραίτητα προσδοκόμενα, καθότι η εκπομπή πρέπει να επιβιώσει οικονομικά. Αν είστε λοιπόν νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε μπορείτε να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για 5 χρόνια και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα των υποτροφιών που ξεκινά φέτος το δεύτερο κύκλο στο actorforthefuture.gr. Το 4 είναι με τον αριθμό 4 ενδιάμεσα. Actor 4, the future δηλαδή. actorforthefuture.gr. Έτσι, οπότε ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον γιατί έχει και 5 χρόνια απασχόληση στον όμιλο Άκτορ. Να φύγουμε και να πάμε γρήγορα στον Πάνο Πουρνάρα. Χαθήκαμε τις τελευταίες μέρες. Προσπαθούμε να επανέλθουμε σε φυσιολογικό πρόγραμμα ροής και συναντήσουν με τον Πάνο. Ταξιδεύει εκείνος. Λείπω ή ταξιδεύω, είμαι εκτός στούντιο γιατί έχουμε και άλλα γεγονότα εδώ στο σταθμό. Οπότε δεν τα καταφέρουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι εδώ. Πάνο, καλή σου μέρα. Ο λόγος σε σένα.
11: Γιώργο. Τι κάνεις?
10: Είμαι καλά.
11: Περνάτε καλά εκεί στη νέα τάξη πραγμάτων?
10: Εδώ είμαστε εμείς τα αρδάκια, όπως λέει και ο αγαπητός φίλος ακροατής από Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, εντάξει. Για τα καλά του λόγια τον ευχαριστώ. Πώς είσαι?
11: Όλα καλά. Καλοκαίρι. δύσκολα κάθεσαι τα Σαββατοκύριακα.
10: Το έχω καταλάβει.
11: Στο κλεινό νάστη.
10: Και καλά κάνεις πραγματικά δηλαδή.
11: Ναι. Τον τελευταίο καιρό πήγα, όπως είπες και πριν, στην Κορινθία, που υπάρχουν 3-4 πολύ αγαπημένα μαγαζιά εκεί, που όποιος δεν τα έχει ανακαλύψει πρέπει να τα ανακαλύψει. Η πρώτη έξοδος ήταν ένα κενό που έπρεπε να καλύψω εδώ και πάρα πολύ καιρό, που δεν είχα πάει, στο Ινωπείο Παπαργυρίου, αλλά επειδή έκλεισε για καλοκαίρι.
10: Έχω πάει στο Οστερία Γκρέκα.
11: Οστερία Γκρέκα,
10: ναι.
11: Εκπληκτικές εντυπώσεις, αλλά θα μου επιτρέψεις να, εάν είμαστε ακόμα εδώ και τα λέμε αρχές Οκτωβρίου που θα ξανανοίξει,
10: ποτέ δεν ξέρεις,
11: να αναφερθούμε τότε σε αυτό, για να μπορεί ο κόσμος να προγραμματίσει να πάει, γιατί τώρα
10: για είναι κλειστό, έκλεισε το Αγίου Πνεύματος νομίζω, τελευταία μέρα ήταν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, σωστά.
11: Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχα πάει στην Κάτω Αλμυρή, που είναι μετά τα λουτρά της ωραίας Ελένης, ξανά στο Αλμυρίκι.
10: Προς Επίδαυρο μεριά δηλαδή.
11: Προς Επίδαυρο.
10: Ναι.
11: Πριν από την Επίδαυρο.
10: Τι ωραία.
11: Στο Αλμυρίκι, που είναι ένα αγαπημένο εστιατόριο.
10: Εκεί μπορείς να πας και για μπάνιο πριν το φαγητό, είναι, νομίζω. Έχει παραλίες εκεί γύρω.
11: Έχει πάρα πολλές παραλίες. Το εστιατόριο είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα, πάνω στο κύμα. Φύσαγε ένα ονειρεμένο δροσερό αεράκι, που εκεί ό,τι και να φας σου φαίνεται υπέροχο, αλλά η πλάκα είναι ότι ο Κώστας που έχει το εστιατόριο είναι πάρα πολύ συνεπής και τίμιος επαγγελματίας. Δηλαδή δεν θα σου φέρει ποτέ μαυρόψαρα από το Ομάν, γιατί έχει πλημμυρίσει η αγορά τον τελευταίο καιρό, με στήρες και ροφούς και βλάχους και βλαχοσφυρίδες από το Ομάν.
10: Εκεί η περιοχή λέγεται Κάτω Αλμυρή.
11: Ναι. Λοιπόν, κάνει κάποια καταπληκτικά πιάτα. Φάγαμε μια πάρα πολύ ωραία χνηστή γαρίδα κοιλάδας με μια υπέροχη σάλτσα που τρελαθήκαμε. Έχει τη δική του ντομάτα, του πεφερού του, η οποία είναι γευστικότατη. Έχει φρεσκότατο ψάρι και έχει και μια φοβερή κάβα κρασιών, η οποία είναι σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Κρατήστε το αυτό.
10: Ναι,
11: όταν
10: ναι.
11: λέμε λογικές τιμές, εννοούμε ότι δεν βρίσκει συχνά εστιατόρια με τέτοια τιμολόγηση στα κρασιά. Και ψαγμένα κρασιά, έτσι, από παντού.
10: Τώρα που το λες, θυμάμαι ότι ίσως πριν από καμιά δεκαριά χρόνια πρέπει να είχα πάει στο Αλμυρίκι και είχα μείνει με καλές εντυπώσεις.
11: Από τότε έχεις να πας?
10: Ναι.
11: Έρχομαι να σε πάρω τώρα όμως από το στούντιο.
10: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ξέρεις, έχω και ένα πρόβλημα. Ξεχνάω πράγματα. Αλλά τώρα που μου φτιάχνεις την εικόνα και μπήκα να το κουκλάρω κιόλας παράλληλα, είδα ότι έχω πάει. Είναι αυτό που λέει και η διαφήμιση, έχω πάει.
11: Okay, πρέπει να φρεσκάρεις τις εντυπώσεις σου.
10: Και τις εμπειρίες μου,
11: Και τις εμπειρίες σου. Και σήμερα πλέον που είναι λίγο δύσκολη η προμήθεια στα ψαρικά, διότι αν δεις λιγάκι και τα logistics των εστιατορίων ψαριού, θα δεις ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σταθερή ροή πελατείας και υψηλή ροή πελατείας, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πρόσβαση σε πολύ καλή πρώτη ύλη.
10: Έτσι είναι.
11: Έτσι. Πράγμα που γίνεται ακόμα πιο δύσκολο εάν θέλεις οι τιμές σου να είναι σε λογικά επίπεδα. Διότι υπάρχουν και άλλα εστιατόρια κοντά εκεί, τα οποία συγκεντρώνουν πολύ ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Τα οποία όμως εγώ προσωπικά τα θεωρώ υπερτιμημένα, διότι πληρώνεις πολύ παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε να πληρώσεις.
10: Πληρώνεις το φαίνεστε παρά το είναι, έτσι.
11: Ακριβώς.
10: Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχει. Σημασία είναι να ξέρουμε που μας γεμίζει την ψυχή καλύτερα, ας σου πω εγώ. Και το στομάχι στο τέλος της ημέρας, να μην το ξεχνάμε αυτό.
11: Και μετά το στομάχι.
12: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας. Δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
17: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
18: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Νέα ευρωπαϊκή οικονομική ανάσα στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, έρχεται πρόγραμμα του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας με πόρους 10 δισεκατομμύρια ευρώ και στόχο μεταξύ άλλων την ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Την Πέμπτη ανακοινώνται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα εκείνων που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κρίσιμες αποφάσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα αποφαίνεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δίπλα στον Τσίπρα είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για πλάν B, είπε ο πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος. Η ίδρυση νέου κόμματος, πρόσθεσε αδιαφυσμήτητα, δημιούργησε νέα δεδομένα και μια τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, η απάντηση Σαμαρά όταν ρωτήθηκε εάν προτίθεται να προχωρήσει την ίδρυση νέου κόμματος και αν αυτό θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Σήμερα απολογείται ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της συζύγου του 39 ετών Βασιλικής στην Καλαμάτα. Τη λύπη του για το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εκφράζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας σε συνέχεια των διαβημάτων που επέδωσε η Αθήνα στο Κίεβο και το αποδίδει στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη, όπως αναφέρει, ρωσική επιθετικότητα. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωση του Συμφρουρή της Επανάστασης υποστήριξαν πως επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Με 68-58 επιβλήθηκε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών στοίχημαν Basket League και έκανε το 1-1 στη σειρά. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Ο καιρός. Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Άνδρια Ζερακέλη.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι για μεσημέρι Σαββάτου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

Είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος, κυρίες και κύριοι, στη μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 211-1080-880. 211-1080-880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς, στα παραπολιτικά. Για οτιδήποτε θελήσετε, μην ξεχνάτε, με πολύ μεγάλη χαρά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα. Στο μικρόφωνο κοντά σας, Ανδριάννα Ζαρακέλη. Φόκους στα της πολιτικής επικαιρότητας θα κάνουμε σήμερα, γιατί έχουμε και πολλές εξελίξεις. Με ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Άνοιξε με την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου. Ο κ. Φάμελος κατά την εισήγησή του ζήτησε να αποφασιστεί σήμερα ότι στεκόμαστε, τα διαβάζω ακριβώς όπως τα είπε, στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δίπλα στον Τσίπρα είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για πλαν B, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Όπως φαντάζεστε, αυτή η δήλωση με τα όσα έχουν συμβεί και τις προηγούμενες ημέρες, την ψήφο στην Πολιτική Επιτροπή με το 15-9 για την πρόταση την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν προκαλέσει όλα αυτά πολλές αντιδράσεις. Πρώτος ο Παύλος Πολάκης είναι αυτός ο οποίος και κατέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή κείμενο το οποίο παρουσίασε και στην Πολιτική Γραμματεία και γι' αυτό το κείμενο μαζεύει αυτή την ώρα υπογραφές. Δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς θα γίνει ή το τι θα βγάλει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με την Ελένη Καλογεροπούλου που παρακολουθεί από κοντά τα όσα συμβαίνουν. Ενδεχομένως όλη αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις.

Τα του έτσι θα τα δούμε σε πολύ λίγο αναλυτικά. Να σας πω ότι έχουμε και πληροφορίες για τον ανασχηματισμό και την μετακίνηση η οποία αναμένεται του κυρίου Κυριανάκη στην γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αν τελικώς πάμε σε περισσότερες αλλαγές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Μαρινάκης, φαίνεται πως οδεύει στη θέση του κύριου Κυριανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι για την αξιοποίησή τους ενδεχομένως σε διάφορες θέσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τον κύριο Θεοδωρικάκο να πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύψει τη θέση του κύριου Μαρινάκη, στη θέση του Υπουργού Επικρατείας με αρμοδιότητες του επικοινωνιακού συντονισμού. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για πρόσωπα που ενδεχομένως καλύψουν το κενό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την πιθανή υπουργοποίηση βουλευτών ή την μετακίνηση υφυπουργών. Τον ανασχηματισμό, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, θα τον κρίνουμε αφού γίνει, τουλάχιστον ως προς το στόχο του και ως προς την σημασία του. Θα δούμε δηλαδή ποια πρόσωπα έχουν επιλεγεί, από ποιες περιφέρειες είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα, σε ποιο κομμάτι της λεγόμενης γαλάζιας πολυκατοικίας ανήκουν, και όλα αυτά θα έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε τότε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τα νεότερα γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βοστόνη. Έχει reunion φοιτητών στο πανεπιστήμιο του, στο Harvard. Κατά πάσα πιθανότητα το νέο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή Πέμπτη, μετά και την τυπική βεβαίως εκλογή του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, ξαναπάμε στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ελένη Καλοκαιροπούλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις. Θα την ευχαριστήσω πολύ. Καλώς την, καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Ετριάννα. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό κλίμα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το διακύβευμα προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν στις επόμενες εκλογές θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, στηρίζοντας δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ή αν θα κατέβει μόνος του σε συνεργασία με κάποιες άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Στην ομιλία του κύριος Φάμελου σήμερα το έκανε συγκεκριμένο αυτό το δίλημα.
0: Ναι, το είπε ξεκάθαρα, δηλαδή, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.
1: Με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ή απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα άλλο πλαν B, ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις και να ανεβάσουμε, κάνουμε μία σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν προκειμένου να στηριχθεί η πρότασή μας. Και κάλεσε μάλιστα και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να υπερψηφίσουν την πρότασή του. Ναι,
0: μου έκανε εντύπωση ο χαρακτηρισμός τεκτονικές αλλαγές για την ίδρυση, μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ακριβώς ήταν η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Είπε ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχουμε τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω δεν μπορούσε να ήταν πιο ξεκάθαρος. Απλά, Ελένη, όλο αυτό γεννήσει πολλά ερωτήματα. Το τι θα γίνει πρώτον. Το κάλεσμα το οποίο έχει κάνει ο ίδιος ο Τσίπρας αφορά πρόσωπα και όχι κόμματα, έτσι δεν είναι?
1: Αφορά πρόσωπα, προφανώς. Το ένα είναι αυτό. Θεωρούν τόσο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι δηλαδή έχουν την άποψη του κυρίου Φάμελου, ότι από τη στιγμή που θα ληφθεί μια απόφαση, ναι, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που θα λένε ότι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί... η άποψή μου είναι ότι και πάλι δεν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να συνεργαστεί με κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μεμονωμένα...
0: Περίμενε, Ελένη, έχω και άλλο ερώτημα. Αυτοί οι οποίοι δεν συμφωνούν στη συνεργασία με τον Τσίπρα, τι θα κάνουν?
1: Αυτοί που δεν συμφωνούν, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα και γι' αυτό υπάρχει η έντονη αντίδραση του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Παπάου, που πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Παπάς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βήμα και μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Περάσει η πρόταση του κυρίου Φάμελου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα τα πράγματα θα αλλάξουν από τη Δευτέρα. Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, στην πραγματικότητα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναζητήσουν άλλη πολιτική στέγη ή να κάνουν μία συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα. Δεν μπορώ να σου δώσω με σαφήνεια μία απάντηση,
0: ναι,
1: γιατί δεν υπάρχει αυτή τη
0: στιγμή
1: μία απάντηση. Δηλαδή υπάρχουν οι δύο προτάσεις, η μία του κ. Φάμελου που λέει πάμε
0: με τον Τσίπρα.
1: Πάμε
0: να στηρίξουμε το εγχείρημα Τσίπρα χωρίς να ξέρουμε αν ο Τσίπρας θα μας δεχθεί ως κόμμα.
1: Δηλαδή
0: πάμε σαν κόμμα να αποφασίσουμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν θα γίνει.
1: Ο κύριος Φάμελος, ωστόσο, και η Κεντρική Επιτροπή είχαν αποφασίσει και στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου ότι θα συνεργαστούν και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν σήμερα λέει ότι εγώ αυτό που προτείνω είναι με βάση την προηγούμενη απόφαση την οποία είχαμε πάρει τον προηγούμενο Μάρτιο, που μιλούσαμε για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και με τα άλλα κόμματα. Τώρα απλώς το κάνω πιο συγκεκριμένο. Και μάλιστα στην ομιλία του είπε ότι δεν θα πρέπει με αυτά που θα γίνουν να δρομολογηθεί η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντριάννα, επαναλαμβάνω.
0: Ότι είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα και περιμένουμε.
1: Είναι πολύπλοκα, είναι μπερδεμένα. Κανείς στην πραγματικότητα δεν ξέρει πώς θα είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι ότι με αυτήν την απόφαση που θα πάρουν, εφόσον περάσει η πρόταση του κ. Φάμελου, δρομολογούνται κάποιες εξελίξεις που εκεί και η Αμαλία στην πλευρά της Κύπρα θα πρέπει να τοποθετηθεί από τη στιγμή που οι πρώην συντροφείς του λένε ότι εμείς
0: ότι... Είμαστε εδώ, ναι. Υπάρχει τώρα διαδικαστικό είναι, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί οτιδήποτε. Και το λέω γιατί είχα μία συζήτηση το πρωί στην τηλεόραση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτούς που καταψήφισαν στην πολιτική γραμματεία την πρόταση Φάμελου.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο λένε είναι πως δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή. Καθώς οι προηγούμενες αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι αποφάσεις συνεδρίου. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχει μεγαλύτερη δύναμη από την απόφαση συνεδρίου.
1: Και στο συνέδριο όμως, Αντριάννα, λέγανε ότι θα πάμε στο συνέδριο. Είχαν επαναλάβει την πρόταση την οποία είχαν υπερψηφίσει.
0: Ότι θα πάνε, λες, με τον Τσίπρα, λέγανε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εντάξει, δεν...
1: Αυτό δεν είναι απόφαση συνεδρίου.
0: Είναι απόφαση συνεδρίου, λες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι, το ερώτημά μου ήταν αν βλέπεις πως ενδεχομένως να έχουμε μια άλλη εξέλιξη με ένα αίτημα για έκτακτο συνέδριο. Λέω.
1: Κοίτα. Δεν αποκλείεται τίποτα. Δηλαδή, δεν αποκλείεται να κάνουν κάποιοι να ζητήσουν την παρέτηση του κ. Φάμελου. Δεν αποκλείεται ο κ. Φάμελος να πάρει κάποιες αποφάσεις μόνο. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας, πραγματικά το λέω, αυτή τη στιγμή πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ πολύπλοκα.
0: Ναι.
1: Και οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας είναι ο καθένας από την πλευρά του έχει τα δικά του επιχειρήματα και, και είναι, θα σου έλεγα, και πάρα πολύ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Φάμελος, είναι ο Πολάκης, είναι ο Παπάς, είναι ο Αλέξης Τσίπρας που είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας. Γιατί όλη αυτή η ιστορία γίνεται γι' αυτό.
0: Ναι, απλά ο Αλέξης Τσίπρας είναι τώρα στο μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, Ελένη Καλογεροπούλου.
1: Από την άλλη, υπάρχουν, επειδή ακούγονται πολλά εναντίον του κ. Φάμελου από στελέχη του κόμματος και λένε ότι είναι πρωτότυπο πρόεδρος του κόμματος.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
1: Ναι,
0: είναι,
1: να μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα έχει δημιουργηθεί από διασπάσεις άλλων κομμάτων. Δηλαδή, ο συνασπισμός όταν δημιουργήθηκε από το ΚΚΕ, από το ΚΚΕ εσωτερικού το οποίο υπήρχε τώρα. Ο κύριος Πολάκης, ας πούμε, ανήκει στην Ανταρσία. Δηλαδή, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι άσχετες όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Λοιπόν.
1: Ή δεν τις έχουμε ξαναζήσει.
0: Θα κάνουμε το εξής. Ένας από τους πρωταγωνιστές είναι και ο κύριος Παπάς, είναι στο βήμα τώρα. Θα μιλήσουμε στο τέλος εκπομπής ξανά με την Ελένη Καλογεροπούλου, γιατί ενδεχομένως περιμένουμε ένα ενδιαφέρον και σε αυτή την τοποθέτηση. Δεν ξέρω μετά τι ακολουθεί. Θα τα πούμε προς το τέλος εκπομπής, Ελένη, έτσι να δούμε τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και για το σχολιασμό. Καλή συνέχεια. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μία από τις κρισιμότερες στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ερώτημα που έθεσε η Ελένη. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο συζητάμε και το συζητάμε πάρα πολύ απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα και ξαφνικά ένα κόμμα λαμβάνει μία απόφαση να πάει σε ένα άλλο κόμμα το οποίο δημιούργησε ο πρώην βουλευτής και πρώην πρωθυπουργός, βεβαίως, εκλεγμένος με αυτό το κόμμα. Εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα όλο αυτό όπως βλέπετε και υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα, το τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα ή και ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να έρθουν μαζί του. Δεν σας κρύβω ότι συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και τοποθέτηση η οποία είχε γίνει εδώ και λίγο καιρό από τον κύριο Χατζησοκράτη. Θυμάστε τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει για το πώς το ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν από το κόμμα, θα πάνε στον κύριο Τσίπρα παίρνοντας μαζί τους τη σημαία, την σφραγίδα, τα χρήματα από την κρατική επιχορήγηση, τα γραφεία κτλ. Λοιπόν, θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πρέπει να πάμε στο πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Φωνάζει η Παναγιώτα Παλεξίου. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σε πολύ θα είμαστε και πάλι μαζί. Περιμένω τα σχόλιά σας για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Μην ξεχνάτε, radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Θέλω πραγματικά να διαβάσω τα σχόλιά σας. Είμαι βέβαια ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
3: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Είστε σωστά συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, φόκουστα της πολιτικής επικαιρότητας κάνουμε σήμερα, λόγω βεβαίως και των εξελίξεων που έχουμε, ιδιαίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν να συνεχίσουμε, για να μην ξεχάσω, θέλω να σας πω πως τώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Μιλάμε βεβαίως για το Motor One Electric Day στην πλατεία Κοραή, στον Πειραιά, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, στις ημέρες θάλασσας, μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Το εκπαιδευτικό pop-up event έχει καθιερωθεί.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Έχουν αποφάσει που μπορεί να αλλάξουν το ρούχο.
0: Κύριε Παπαργύρη, η ενημέρωση των ψηφοφόρων μετά από μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αυτή που την οποία παρακολουθούμε. Δηλαδή, να, εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσαμε να πάμε συντεταγμένα πλέον στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Με όλες τις παρενθέσεις, πώς θα απαντήσει ο κύριος Σύπρας και πάλι λέγοντας όλο αυτό.
6: Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το πράγμα, κύριε Σαραγγελένη. Ναι, έχει. Μπορώ να πω την άποψή μου για αυτό το πράγμα, γιατί ξαναλέω ότι πολλές φορές το εκλογικό σώμα προηγείται των κομματικών αποφάσεων και των στρατηγικών επιλογών.
0: Δηλαδή, θεωρείτε πως αυτό το 65 που περιγράφετε δεν έχει τη δυνατότητα ενδεχομένως να το δούμε διαφορετικό. Μετά την τις όποιες κινήσεις. Λέμε τώρα.
6: Τι αποφάσεις.
0: Δηλαδή αυτό το πόσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, 1,5, 1, πόσο.
6: 1,3 στην 1, εκτίμηση.
0: Ναι, στην εκτίμηση.
6: Ναι. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένη πλέον η εκλογική του επιρροή. Δείγμα ότι υπάρχει ένα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα κάποια στιγμή, δεν θα πω 36. Ναι. Ήταν 32 στην εξωματική αντιπολίτευση. Ήταν το 17. Ναι. Από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ προήλθαν 5, 6, 7 κόμματα αυτή τη στιγμή. Τα οποία σε μεγάλο βαθμό ο κύριος Σύπρας, να περάσουμε και σε αυτό το θέμα, θα επιχειρήσει να τα επανασυγκολύσει.
0: Ναι,
6: και φαίνεται σε πρώτη φάση να το καταφέρνει σε κάποιο βαθμό.
0: Βέβαια,
6: δεν ξέρω αν αυτό του δίνει δεξαμενές για επιπλέον διείσδυση σε άλλους χώρους, αλλά πάντως το πρώτο βήμα το έχει κάνει.
0: Να πούμε ότι μετακίνηση ψηφοφόρων έχει καταγραφεί και από το ΠΑΣΟΚ.
6: Υπάρχει μια μικρή μετακίνηση και από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς, αλλά και προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βέβαια, ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν αναδείχθηκε την τελευταία εβδομάδα που με την ανακοίνωση των δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου, ότι το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει και συσπηρώνει κάποιες δυνάμεις εξαιτίας όλου αυτού το οποίο συμβεί και εξαιτίας της προοπτικής να είναι πλέον τρίτο ή ακόμα όπως δείχνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις τέταρτο κόμμα. Νομίζω θα συσπηρώσει κάποιο, θα δημιουργηθούν αντισυσπηρώσεις ή τέλος πάντων θα κάποιοι μηχανισμοί θα κινητοποιηθούν έτσι ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της μάχης που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση, όπως όλα δείχνουν. Θα πρέπει να περιμένουμε και τον επόμενο κύκλο δημοσκοπήσεων που θα είναι μέσα στον Ιούλιο και μετά από το Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο.
0: Και εκεί ενδεχομένως, ναι, και το λέω γιατί τον Ιούλιο συνήθως λέγαμε ότι ξέρετε στη θερινή ραστόν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο.
6: Έχει ένα νόημα τώρα να το βλέπω.
0: Τώρα έχει, γιατί έχουμε εξελίξεις. Βεβαίως, γιατί έχουμε εξελίξεις.
6: Υπάρχουν διεργασίες και φαντάζομαι ότι τα νέα κόμματα θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το διάστημα που πάρει μπροστά του, γιατί τώρα είναι η ώρα για αυτού. Να αναδιατάξουν δυνάμεις και να δείξουν ότι δεν είναι απλά μια δυναμική που προέρχεται από το γεγονός ότι είναι απλά καινούργια ακόμα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το διατηρήσουν. Να δείξουν ότι υπάρχει ένα έδαφος από κάτω στο οποίο είναι στέρεο και το οποίο μπορούν να πατήσουν.
0: Από τα ποιοτικά στοιχεία, μπορείτε να απαντήσετε αν για το ΠΑΣΟΚ παίζει ρόλο το αφήγημα. Δηλαδή αυτό το ότι δεν συνεργαζόμαστε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνουμε ούτε κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν συνεργαζόμαστε. Είναι ένα αφήγημα που φέρνει ή διώχνει κόσμο. Και μπορεί να απαντηθεί αυτή η ερώτηση ή δεν το βλέπουμε κάπου. Δεν το ξέρω.
6: Το ανοίγει μια συζήτηση η οποία μπορούμε να κάνουμε πολλές εκπομπές.
0: Αλήθεια.
6: Το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που σταμάτησε να είναι κόμμα εξουσίας. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ωστόσο παρέμεινε κόμμα εξουσίας. Κάποιοι ακόμη συνεχίζουν και μιλούν για τον ΠΑΣΟΚ με όρους παράταξης.
0: Σωστά.
6: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα, το 1 τρίτο περίπου ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι το κόμμα τους είναι κυβερνητική επιλογή.
0: Ναι.
6: Υπάρχει ένα τρίτο το οποίο δεν θα είχε πρόβλημα σε μια πιθανή συνεργασία με τα αριστερά του. Υπάρχει και ακόμα ένα τρίτο το οποίο δεν θα είχε πρόβλημα, δεν θα το επιδίωκε, αλλά δεν θα είχε και πρόβλημα με μια συνεργασία
0: με την
6: κεντροδεξιά.
0: Ναι.
6: Αυτή όλη η τριχοτόμηση δεν είναι καν διχοτόμηση, είναι τριχοτόμηση. Είναι που δυσκολεύει τη συγκρότηση ενός συνεκτικού αφηγήματος και πάνω σε αυτό προσπαθεί να ισορροπεί συνεχώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ξέρει ότι υπάρχουν αυτές οι ετερόκλητες δυνάμεις. Πάντα έτσι ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Απλά τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μικρότερη επιρροή του. Επομένως φαίνονται περισσότερο αυτές οι διαφοροποιήσεις. Και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν τέτοιες διαφοροποιήσεις. Αλλά εκεί καλύπτονται από το γεγονός ότι υπάρχει εξουσία αυτή τη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται συνεχώς σε μια άσκηση ισορροπίας, την οποία τη βλέπουμε ότι τη βρίσκει συνεχώς μπροστά του. Έχει πάρθει μια απόφαση για αυτόνομη πόρεια. Ξαναλέω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα κρυθούν σε βάθος χρόνου. Ο διαγωνισμός που θα επιχειρήσουν, θα δούμε πάντως το επόμενο διάστημα μεταξύ της Ελλάς, του κόμματος κ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, για το ποιος θα αναδειχθεί σε γενική
0: δύναμη. Είναι ισχυρός, λέτε.
6: Της κεντρώσης, ναι, θα είναι εκ των πραγμάτων και οι δύο θα το αποφεύγουν, γιατί θα επιχειρούν να δείχνουν ότι κάνουν κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Ναι.

0: από αυτό το,
1: ναι, ναι, ναι, έτσι,
0: το νούμερο.
1: Και αυτό λέει η λογική. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας και τον σχολιασμό.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ναι. Καλό μεσημέρι. Ο διευθυντής ερευνών της ΖΠΟ, κυρίες και κύριοι, κύριος Αντώνης Παπαργύρης. Λοιπόν, θα δούμε το τι θα γίνει. Ρευστά είναι τα πράγματα και πολλές ζυμώσεις. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαργύρης σε κάτι. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό. Είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν, γιατί ξανανοίγει αυτή η συζήτηση για το αν θα πάμε το φθινόπωρο πλέον στις εκλογές ή πρώτα Θεός θα πάμε το 2027. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, δεδομένου αυτό το καλοκαίρι είναι το τελευταίο. Και μάλιστα με αυτά τα προεκλογικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ήδη εδώ και αρκετό καιρό.

λίγων η συνεδρίαση έχει έντονες αντιπαραθέσεις, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια των ομιλιών των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ έντονη η σωματική αντιπαράθεση. Και είναι και κατανοητό, γιατί η διαδικασία θεωρείται καθοριστική για την επόμενη μέρα του κόμματος και για τις πολιτικές επιλογές, τις κομματικές αλλά και τις προσωπικές πολιτικές επιλογές εν ώψη των επόμενων εκλογών. Φανταστείτε ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διατέλεσαν υπουργοί στην προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα. Οι συσχετισμοί στο εσωτερικό έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το τι γίνεται, και οι στρατηγικές οι οποίες αποτυπώνονται είναι πλέον, αυτές οι ύπαρξη των διαφορετικών στρατηγικών είναι πλέον πιο ξεκάθαρες από ποτέ.

0: Λοιπόν, έχουμε και μία την πρώτη παρέτηση στην κεντρική, από την κεντρική, από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το μέλος της διοίκησης ΓΕΣΕ, ο κ. Ηλίας Κιουλάκης, ο οποίος παρατήθηκε πριν από λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν πολλές παρετήσεις. Το κείμενο το οποίο έχει κατατεθεί από τον κύριο Πολάκη μέχρι στιγμής έχει μαζέψει 39 υπογραφές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μένιο Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης Απογευματινή, εφημερίδα Απογευματινή και βεβαίως εφημερίδα Παραπολιτικά. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι κύριε Στασιόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ανδριάδα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι πράγματι μία μέρα η οποία θα πρέπει να τη συγκρατήσουμε, γιατί πολύ ίσως είναι πρωτοφανές στην ιστορία το δίλημα που έθεσε στην Κεντρική Επιτροπή ο ηγέτης, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος, το οποίο λέει μαζί ή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, μα δεν είναι περίεργο ως κεντρικό ερώτημα της συνεδρίασης, της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος να γίνεται συζήτηση για το άλλο κόμμα.
1: Το οποίο όμως ερώτημα είναι πράγματι ένα δίλημα ιστορικό.
0: Ναι, έχεις δίκιο τώρα.
1: Και πρωτόγνωρο και σε σχέση με εποχές που η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε σε διάφορες δύσκολες θέσεις ή το ΠΑΣΟΚ σε διάφορες. Ακόμη και από τη συνεδρία στο πεντελικό δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, το δίλημα που πραγματικά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι πρωτοφανές και το οποίο πράγματι μπορούμε να το θέσουμε, να το ορίσουμε όπως το όρισε ο Φάμελος, μαζί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αποδεικνύει και από την επανεμφάνιση, με την εμφάνιση

0: μάλλον της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, ο φυσικός ηγέτης ενός χώρου που θα μπορούσαμε τον ορίζουν μόνοι τους, το παρακολουθούμε όμως. Ως κυβερνός αριστερά, απέναντι στο παραδοσιακό ΚΚΕ 1, απέναντι στο ΚΚΕ εσωτερικού 2 και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ 3. Το ΠΑΣΟΚ όμως από την πλευρά του κέντρου έναντι της αριστεράς. Άρα είμαστε σε ένα σχήμα το οποίο, διότι είναι πολύ διαφορετικό βεβαίως από το ΠΑΣΟΚ και πολύ διαφορετικό από την ιστορία της αριστεράς. Η ιστορία της αριστεράς ήταν ιστορία αντάρτικη, εμφυλιοπολεμική, πολεμική εμφυλιοπολεμική και ταυτόχρονα ήταν μια ιστορία μειοψηφική. Κανείς πριν τον Αλέξη Τσίπρα δεν βρήκε, δεν δημιούργησε την ευκαιρία, αλλά δεν ανέλαβε και την ευθύνη του να η αριστερά να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η διακυβέρνηση μιας χώρας, Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλης χώρας, είναι ευθύνη. Ή το να εμένω εγώ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστώσεων που υπάρχει και σήμερα, στο να μείνω στην αντιπολίτευση, αλλά είμαι πάρα πολύ συνεπής με κάτι που θεωρώ εγώ ιδεολογία μου, αρχές μου, πρότυπα και τα υπόλοιπα, αλλά δεν εμπλέκομαι στη διακυβέρνηση μιας χώρας, αλλά παρεμβαίνω κριτικά στην οποιαδήποτε αστική διακυβέρνηση μιας χώρας, έχει μεγάλη διαφορά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούγαμε λίγο περίτεχνο.
1: Όχι, όχι, όχι. Κατανοητός είσαι. Είναι περίτεχνο και τώρα τι λέμε. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα βλέπω μια κοινή τροπολογία την οποία κατέθεσαν Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης κτλ. Κτλ. Στην οποία την κατέθεσαν απέναντι στην εισήγηση Βάμελου, στην οποία λένε ότι εντάξει, οκ, να μιλήσουμε και με τον κύριο Κοτζιά και με την κυρία Κατσέλη και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τη Νέα Αριστερά και τα στελέχη τα οποία βρέθηκαν μαζί μας το 2015-2019 και τα στελέχη που συμπορεύτηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση του 2015-2019. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Λοιπόν, γιατί γίνανε πολλά ερωτήματα τι εννοούνε, τέλος πάντων. Και εκεί θα συμφωνήσουμε, δηλαδή να πάμε με όλους.
0: Εδώ τι γίνεται τώρα, έχουμε μια σειρά στελεχών όπως ο κύριος Παπάς, ο Πολάκης, Δούρου, που ούτως ή άλλως ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα τους δεχτεί στο νέο κόμμα. Έχει προεξοφληθεί αυτό, έχει σχεδόν.
1: Γιατί θα δεχθεί και όλους τους άλλους?
0: Όχι.
1: Που θα ακολουθήσουν τη γραμμή Φάμελ. Όχι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ είναι το ζήτημα που τους έχει δημιουργηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν έκανε ένα αστικού τύπου κόμμα.
1: Ναι.
0: Η Ελλάς, για να την πούμε έτσι με τη δημοκρατία της, είναι ένα κόμμα αστικού τύπου αρχηγικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, έχει αποδράσει από τον ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών και δεν θέλει να δημιουργήσει ένα νέο σχήμα προς το μέλλον ενός νέου αριστερού συστήματος, αριστερού κίτριου, αριστερού κομματικού συμπλέγματος των συνιστώσεων.
1: Ναι.
0: Τους αφήνει έξω.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Εν αρχή δημιουργείται το θέμα με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει περιουσιακά στοιχεία, έχει κρατική επιχορήγηση. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα κόμμα που το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να καταραίει. Είναι μια πολιτική οντότητα ως οργανισμός. Τι θα το κάνουμε αυτό το κόμμα, τι θα το κληρονομήσει? Εδώ τους απασχολεί στην Κεντρική Επιτροπή, όπως στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα, τους απασχολεί το ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιλέγει, αυτό το θέτει ο Παπάς. Αν δούμε στην Κεντρική Επιτροπή θέτει ένα ζήτημα, το οποίο τι λέει το ζήτημα αυτό? Να υπάρξει, να πάρει κάποιος τηλέφωνο τον Τσίπρα ο Φάμελος.
1: Και τι να του πει?
0: Και να του πει το εξής, ότι εμείς θα θέλαμε μια σχέση συντεταγμένη πολιτικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα να πάει στην Ελλάδα.
1: Μα αφού δεν θέλει ο Τσίπρας.
0: Τσίπρας δεν το θέλει αυτό.
1: Το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή.
0: Δεν έχει λόγους να του ξαναδημιουργηθούν συστημικά μέσα στο κόμμα που δημιούργησε για να διαφύγει από αυτό ένα ΣΥΡΙΖΑ συνιστωσών σε νέα συσκευασία.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω το εξής, πρέπει να πάω και στο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις αυτή την αυτοδιάλυση, δηλαδή βλέπεις πως...
0: Ναι, είναι μονόδρομος για να μην σε...
1: Ναι.
0: Είναι μονόδρομος.
1: Πως ενδεχομένως αύριο, ξέρω εγώ...
0: Αλλά θα σου έλεγα το εξής, Αντριάδη, για να βάλουμε έτσι και σε ένα κλίμα προποιητής και τους ακροατές. Όλοι αυτοί που μένουν εδώ απ' έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, έξω από το... από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως και άλλοι, ο Γαβριλής Σακελάρης, που είναι ένα αξιοσέβαστο έλεγχο τη
1: αριστερή
0: κοιοντότητα, μαζί με κάποιους άλλους που μένουν από εκεί και τα υπόλοιπα, όταν μείνουν τελικά έξω από την Ελλάδα, δηλαδή από το κυρίαρχο σύστημα το οποίο διεκδικεί, διεκδικεί με σοβαρές. Προϋποθέσεις από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε την αξιωματική αντιπολίτευση στο επόμενο κοινοβούλιο, όλοι αυτοί θα προσπαθήσουν σε μια δεύτερη φάση να κάνουν μια σύνθεση προκειμένου να εκλεγούν. Αλλιώς θα μείνουν εκτός του συστήματος.
1: Με ποιο κόμμα?
0: Να κάνουν ένα κόμμα το οποίο άλλο θα μπορέσει άλλο μεταξύ τους, το οποίο θα μπορέσει να συγκεντρώσει ένα 4-5%.
1: Μάλιστα.
0: Διαφορετικά θα μείνουν,
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος είναι στην ομάδα, λέει, των στελεχών που συσπηρώνονται γύρω από, από την πρόταση Πολάκη. Κατά την ομιλία του πριν από λίγο είπε πως αν ο Τσίπρας ήθελε νοτική συμπόρευση και αν ήθελε την διερεύνηση μαζί του θα ήμασταν. Βλέπετε να το θέλει. Λέει ότι δεν θέλει. Πού πάμε?
0: Είναι εκλεκτικός.
1: Απλά πράγμα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας λέει, εγώ θα αποφασίσω
1: κατάτομο.
0: Δεν δέχομαι δηλαδή αυτή.
1: Κατά μόνας και με τον κηδεμόνα σου.
0: Όχι κατά μόνας και θα συζητήσουμε, αλλά δεν δέχομαι συντεταγμένη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, με το που έκανε κόμμα, και είναι λογικό, έχει ένα χώρο, Ανδριάνα, όσο και αν ευνηδιάζει σε σκέψη αυτό, εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, ο οποίος ξεκινάει από το 17,8 και φτάνει στο 32. Και τι βλέπουμε με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και με το νέο, είναι νέο σχήμα, αλλά παλιά άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι όπως οι Καρυφιάνοι που είναι κάτι νεότερο και θα το δούμε και φουσκώνει τώρα και θα το δούμε και στον δρόμο και καλά λένε οι δημοσκόποι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι νέο σχήμα με γνωστούς ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα δούμε στον δρόμο είναι πόσο ψηλά θα πάει ως αξιωματική αντιπολίτευση ενός Πασόκ, το οποίο άργησε να κάνει τη σκιώδη κυβέρνηση κατά 2 χρόνια. Άρα δημιουργεί ως αντίδραση στο σχήμα Τσίπρα, αντί να έχει κερδίσει το χρόνο να κτίσει, να έχει αυτό την πρωτοβουλία των κινήσεων και όχι ως ανταγωνιστή.
1: Και όχι, σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το σχολιασμό, την συζήτηση. Θα τα παρακολουθούμε. Ο Μένιος Στασιόπουλος ήταν σύμβουλος έκδοσης στην απογευματινή και στα παραπολιτικά. Θα πάμε γρήγορα. Το έχω καθυστερήσει πολύ και το ξέρω, στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι, για την πολιτική επικαιρότητα συζητάμε. Για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Παναγιώτη, την κυρία Μαρία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Πολλούς χαιρετισμούς. Τον κύριο Κυριάκο, ευχαριστώ. Τον κύριο Θανάση, επίσης τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Σταύρο, να είστε καλά. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματά σας, ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε αυτά τα οποία συζητάμε. Αλήθεια είναι, πολλά ερωτήματα που θέτετε είναι αυτά τα οποία συζητούσαμε και εμείς. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης μου λέει: καλό μεσημέρι, καθαρίζουμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας εν ώψη του πανηγυριού. Σας ακούμε δυνατά, θέλουμε να μας αφιερώσετε ένα τραγούδι με αγάπη Παναγιώτη. Τι να σας αφιερώσουμε τώρα, κύριε Παναγιώτη μου? Ελπίζω να έχει ενδιαφέρον εκεί στον καθαρισμό που κάνετε για το πανηγύρι, να έχει ενδιαφέρον η συζήτηση η οποία κάνουμε, το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε, μας ακούτε δυνατά. Πολλούς χαιρετισμούς από τα παραπολιτικά 90,1. Διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε, κυρίες και κύριοι. Σωστά συντονισμένοι, μάλλον εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ συζητάμε ή για την ώρα αυτή. Της κρίσης των ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πριν από λίγη ώρα, με την τοποθέτηση την οποία είχαμε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, που ήταν πιο ξεκάθαρος νομίζω από ποτέ. Δεν υπάρχει σχέδιο Β, είπε χαρακτηριστικά. Πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, Ανδρέας Παπαδόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μέχρι στιγμής εξελίξεις δεν έχουμε. Θα σας τις μεταφέρουμε οτιδήποτε προκύψει. Παραμένουμε εκεί, δηλαδή στις προτάσεις, επιπροτάσεων, τροπολογίες, επιτροπολογιών, να αλλάξουν κείμενα κτλ. Ψηφοφορίες, δεν θα μπουν σε ψηφοφορίες και όλα αυτά. Θα είναι μια έντονη συζήτηση, αυτό είναι δεδομένο. Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλώς τον, καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Αδριάννα μου. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Εκδότης στην εφημερίδα το Καρφί, ο Ανδρέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, θέλω ένα. Έλα.
1: Μου επιτρέπεις να κάνω ένα αστείο που το έλεγε ένας φίλος μου που δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία στις γυναίκες.
0: Εννοείται.
1: Κάθε φορά το ρωτάγανε πώς πάει με την Αντριάννα, έλεγε καλά, κατά το ίμιση πάει καλά, δηλαδή εγώ γουστάρω. Κάτι αντίστοιχο.
0: Το άλλο ίμιση είναι το πρόβλημα.
1: Μου θυμίζει λίγο
0: το πρόβλημα. Έτσι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι όπως το περιγράφεις.
1: Θα πάμε στον κύριο Τσίπρα, αλλά ο κύριο Τσίπρας έχει κλείσει τις πόρτες στα παράθυρα και δεν θέλει, οπότε κατά το ίμιση πάει καλά ο κύριος Φάμελος.
0: Απλά, Ανδρέα, αν πούμε ότι πάνε κατά το ίμιση, δεν ξέρουν και ποιοι είναι οι μισοί. Δηλαδή ακόμη δεν έχουν αποφασίσει και αυτό, ποιοι είναι οι μισοί από εδώ, η μισή από εκεί. Και βέβαια, εγώ το έλεγα και νωρίτερα. Ο κύριος Παναγιωτακόπουλος, ο οποίος μίλησε, είπε ο άνθρωπος πολύ απλά τα πράγματα. Πρόσκειται βεβαίως.
1: Είναι συνεργάτης του κυρίου Πολάκη.
0: Είναι συνεργάτης του κυρίου Πολάκη. Ο οποίος είπε σε ποιο Τσίπρα να πάμε. Αν μας ήθελε ο Τσίπρας, θα μας είχε πει να πάμε. Αφού δεν μας θέλει.
1: Μα αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι η πολύ μεγάλη δυσκολία του κυρίου Φάμελου. Αλλά απ' την άλλη, ξέρει ότι αν έπαιρνε οποιαδήποτε άλλη απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ, τη Δευτέρα, το αργότερο. Θα άκουγες βουλευτές να ανεξαρτοποιούνται, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να παρετούνται. Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν υπογράψει στην πλατφόρμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι αυτό το
0: αυτή
1: η παραδοξότητα. Αλλά τέλος πάντων θα πάρει αυτή
2: η την μάνα αυτή. Μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
9: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
9: Φοβάμαι.
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
7: Να το, το βρήκα παιδιά.
8: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα και τις διεργασίες που έχουμε ιδιαίτερα στην κεντροαριστερά. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Τραγουδάρα, μπράβο Παναγιώτα. Θανάσης Βούτσινος και Θανάση, μπράβο, στη μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και Ανδρέα Ζαρακέλη, κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά σας εδώ στο μικρόφωνο στα παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε όλοι ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.

0: Την Πέμπτη, ο μήνυ ανασχηματισμό τη κυβέρνηση. Ποια πρόσωπα αλλάζουν πόστο, ποια παραμένουν. Τεκτονικέ αλλαγέ στην κεντροαριστερά με καταλήτη την Ελλάς. Να είμαστε δίπλα στο Τζίπρα, είπε ο Σοκράτη Φάμελο στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραφέ μαζεύει ο Παύλο Πολάκη, τη δηλώνει ο Νίκο Παπά. Με 10 δις ευρώ θα αιμοδοτήσει την ελληνική οικονομία πρόγραμμα Μαμούθ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, όπως αποκαλείται η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πού θα στοχεύει? Απολογείται ο 40χρονος καθομολογίας σύζυγοκτόνος Καλαμάτας για τα νέα στοιχεία της υπόθεσης. Νέες εκατέρωθαν επιθέσεις στον κόλπο και λεονταρισμοί από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ουκρανικά ντρόνους επιτέθηκαν σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μια στρατιωτική βάση. Ισοφάρισε τις νίκες για το πρωτάθλημα μπάσκετ ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του με 68-58. Τη Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 6 Ιουνίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Και έρχεται νέα ευρωπαϊκή οικονομική ανάσα στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Έρχεται πρόγραμμα του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας με πόρους 10 δις ευρώ και στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της άμυνας, της διαστημικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Κοιτάξτε, μπορείτε το νούμερο 10 δις να μην δείχνει μεγάλο σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Είναι όμως μεγάλο. Είναι περίπου το μισό των επιδοτήσεων που λάβαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόσεξε, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 36 δις, αλλά τα μισά είναι δάνεια, δηλαδή mm-hmm. θα τα επιστρέψουμε πίσω, yeah. και τα άλλα μισά είναι επιδοτήσεις. Τώρα, τα 18,2 δις ήταν επιδοτήσεις. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα που έρχεται για την περίοδο 28-32, mm-hmm. 34 με συγχωρείς, είναι περίπου 8 με 10 δις. Είναι περίπου μισό Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σημαντικό πακέτο. Δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο. Mm-hmm. Που αν θα το προσθεθεί και το νέο ΕΣΠΑ που έρχεται για την ίδια περίοδο ή και τα άλλα ταμεία που έρχονται, δημιουργούν μια σημαντική μαγιά για επενδύσεις στην Ελλάδα. Τώρα, τι είναι αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας? Αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, τηλέμαχε, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μέχρι το 2034. Ξέρουμε, είναι οι προγραμματικές περίοδοι που καταρτίζει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι περίπου 2-3. Από τα 2-3, τα 400 δισεκατομμύρια θα διατεθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Δυστυχώς, όπως έχει γράψει και στην έκθεση του ο Μάριο Ντράγκη και ο Ενρίκο Λέτα, η Ευρώπη στερεί στην ανταγωνιστικότητα. Μιλάμε τώρα σε σχέση με την Αμερική και την Κίνα. Μιλάμε στους τομείς, mm-hmm. όπως είναι η διαστημική, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι οι μικροεπεξεργαστές, όπως είναι η μυαγωγή, όπως είναι και άλλα. Και όχι μόνο αυτά. Όλα τα πάνελ που σήμερα δημιουργούμε ηλεκτρική ενέργεια έρχονται από την Κίνα.
0: Σωστά.
1: Το 90% δεν είναι.
0: Εδώ η αυτοκίνητο βιομηχανία η Ευρωπαϊκή προμηθεύεται μόνο από την Κίνα.
1: Δέχεται μεγάλη επίθεση αυτή τη στιγμή από την Κινέζικη αυτοκίνητο βιομηχανία και από την Αμερικάνικη ως ένα βαθμό. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Και προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρώπη στην επόμενη περίοδο θα διαθέσει 410 δισεκατομμύρια. Από αυτά εμείς διεκδικούμε το 2%. Το 2% είναι ένα ποσοστό πιο μεγάλο σε σχέση με το νήσιο μας.
0: Αχα.
1: Δηλαδή το ΑΕΠ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,3%, είναι χοντρικά σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό. Μακάρι να το πετύχουμε. Δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη αυτά, τι λέμε, και πρέπει να πούμε στους ακροατές μας. Αυτά θα αποφασιστούν τώρα αυτή την περίοδο με στόχο να υλοποιηθούν από 1/1/2028 και μετά.
0: Αμήν, μακάρι.
1: Κοίταξε, και έχει και μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Είναι ανταγωνιστικό. Εδώ, στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν μια πίτα 800 δισεκατομμύρια, τη μοιράσανε στα 27 κράτη-μέλη. Και είπαν, Ελλάδα θα πάρει εσύ τόσα, Γερμανία εσύ τόσα, Ιρλανδία εσύ τόσα. Εδώ τώρα δεν είναι πάρε η Ελλάδα τόσα, πάρε τόσα. Πρέπει να τα διεκδικήσουμε αυτά. Θα πρέπει να πάνε οι εταιρείες, οι φορείς, τα ερευνητικά κέντρα να τα διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή να υποβάλουν προτάσεις, να αξιολογηθούν στις Βρυξέλλες και να εγκριθούν. με άλλα λόγια, ο έλεγχος δεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα αυτών των πόρων τηλέμαχε, θα βρίσκεται περισσότερο στις Βρυξέλλες και λιγότερο στην Αθήνα.
0: Είναι και γνωστό ότι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Είναι λογικό, οι Ευρωπαίοι.
1: Και θέλουν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στους πόρους που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι.
0: Και λογικό, θα μου πεις.
1: Και λογικό.
0: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στο πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε στη τηλεόραση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική εκπομπή, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα εκείνων που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά.
2: Δεν το γνωρίζω. Έχω την αίσθηση ότι την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή με το καλό του νέου μας γραμματέα, που ελπίζουμε να είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γιατί μένει να το επικυρώσει αυτό η Πολιτική Επιτροπή. Μιλάμε για εκλογή, δεν είναι, είναι ανάθεση ή ορισμός τέλος πάντων. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.
0: Θα μείνουμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος, όπως πάντα μας δίνει πρωτογενές ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν αλλά και όσα τεκταίνονται. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα πώς έχουν ένα-ένα για την εβδομάδα μεγάλων αλλαγών στη Νέα Δημοκρατία και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Θα πάρουμε ένα-ένα. Τετάρτη λοιπόν συνεδριάζει τα 4 το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή με τη νέα τη σύνθεση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές που έγιναν στο πλαίσιο τελευταίου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος. Συνεδριάζει για πρώτη φορά. Με ένα και μόνο δική μου εκλογή, νέο Γενικό Γραμματέα, θυμίζουμε, είχε παραιτηθεί από τον Κρέκα πριν από 2 μήνες ακριβώς λόγω της εμπλοκής του ονόματος στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εκλογής των ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος Κουταδάκης προσωρινός αντικαταστάτης του για 2 μήνες. Τώρα η πρόταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη νέα γενιά 39 χρονών με διπλή θητεία στην κυβέρνηση, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και ως αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών θα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας που θα διοικήσει και το κόμμα στις εκλογές. Επιμένουν από την κυβέρνηση ότι αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Την ίδια μέρα Τετάρτη θα έχουμε και την πρώτη συνεδρία στη Βουλή για συνταγματική αναθεώρηση. Άλλο ένα κυβερνητικό στέλος, το οποίο γνωρίζουμε και ακροατές μας πολύ καλά, Μάκης Βορύδης, αναλαμβάνει πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αυτή θα είναι η πρόταση της πλειοψηφίας της κυβερνητικής και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για μια διαδικασία που θα κρατήσει περίπου 3-4 μήνες, περίπου εκεί θα είναι για η πρώτη φάση συνταγματικής αναθεώρησης με τα 34 άρθρα που προτείνει το κυβερνών κόμμα. Και πάμε λοιπόν μετά την Πέμπτη. Σε έναν, ας το πούμε, μήνυ ανασχηματισμό πολύ περιορισμένο. Καταρχάς, ο ανασχηματισμός αυτός ο μήνυ προκύπτει εξανάγκης. Από τη στιγμή που αδειάζει η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρμόδιο δέοντι τις μεταφορές, που είναι ο κύριος Κυρανάκης, και από τη στιγμή βέβαια που έχουμε και τον εκλειπώντα τον Νίκο Ταγαρά, που έφυγε άδοξα από την ζωή πριν από λίγες ημέρες, δυστυχώς περιβάλλοντος, αυτές οι δύο θέσεις πρέπει να καλυφθούν. Για τη θέση του Νίκου Ταγαρά ως Υπουργού Περιβάλλοντος, υπάρχουν διάφορα ονόματα που ακούγονται κατά κύριο λόγο μηχανική. Που να έχουν και μια γνώση του αντικειμένου, τέτοιοι είναι, για παράδειγμα, ο Στράτος Σιμόπουλος, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Μάξιμος Εντάκης, πιο έντονα ακούγεται το όνομα του Γιώργου Αμυρά, ο οποίος έχει ξανακαθίσει το ίδιο, στη ίδια καρέκλα, αλλά από το ίδιο φόστο, από το 21 μέχρι το 23. Επίσης, ο κ. Ζεμπίλης, βουλευτής Ευβίας, δικηγόρος, ναι, μένει, αλλά ακούγεται και αυτός για αυτές. Είναι λοιπόν διάφορα τα ονόματα που εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Κυρίως τον παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός που ουσιαστικά έχει πάρει αυτές τις εισηγήσεις, αυτές τις προτάσεις μαζί του, βρίσκεται στη Βοσπόνη για μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, από το οποίο έχει αποφοιτήσει. Και Δευτέρα, όταν με το καλό επιστρέψει στις ΗΠΑ, θα έχει πάρει και τις οριστικές του αποφάσεις που είπαμε Πέμπτη θα είναι η μέρα που αναμένεται να ανακοινωθούν. Άρα, αυτά λοιπόν είναι το Υπουργό Περιβάλλοντος. Πάμε τώρα στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Κατά πάσα πιθανότητα, το όνομα που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα είναι αυτό του Παύλου Μαρινάκη. Μετά από 3 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουμε και μια ανανέωση στο πόστο αυτό. Και θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη να πηγαίνει για πρώτη φορά την καρδιά της κυβέρνησης. Δηλαδή,
0: θα είναι και αναπληρωτής υπουργός, Κώστα, έτσι, όχι υφυπουργός.
3: Αναπληρωτής υπουργός, ακριβώς. Στην καρδιά της κυβέρνησης, προφανώς από την καρδιά του επιτελικού κράτους, πηγαίνει στην καρδιά της κυβέρνησης και θα πολύ κρίσιμο πόστο, γιατί έτσι καλώς το μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης στους επόμενους μήνες είναι και να έχει και τα κατάλληλα τρένα, και την κατάλληλη ιδιωτικότητα και όλα τα στήματα στην εντέλεια, ώστε την άνοιξη του 27 να λειτουργεί πλήρως με ασφάλεια και λειτουργικότητα η γραμμή τουλάχιστον Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά και οι υπόλοιπες γραμμές των τρένων. Συν όλα τα υπόλοιπα που το κάνουν το κομμάτι των μεταφορών. Τώρα, άρα προκύπτει τώρα το οποίο θα πάρει στον κύριο Μαρινάκη. Έχω διάφορα ονόματα στο τραπέζι. Υπάρχει ένα όνομα για για επιστροφή του Τάκη Θεοδωρικάκου στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Λέω επιστροφή, ήταν εκεί πριν τις εκλογές του 19 ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Να έχει και πρώτη του προσώπου. Υπάρχει ο Τάκης Κέτσος στα υπόψη του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένα όνομα έκπληξη. Δεν συγκεντρώνει τι πιθανότητε, αλλά είναι και αυτό το τραπέζι.
0: Είναι και ο
3: όχι, του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, που έχει κάνει το ίδιο, έχει καταλάβει το ίδιο πόστο πριν φυσικά στην διακυβέρνηση Καραμαλή. Επειδή είπες όμως γυναικείο και έχει και εσύ καλό ρεπορτάζ, είναι και η Αλεξάνδρα Σδούκου, που μέχρι στιγμή τα έχει πάει πολύ καλά, όπως επιθυμάται από το Μέγαρο Μαξίμου, θέσης εκπροσώπου τύπου του κυβερνοστόματος, να μεταπηδήσει από την Πειραιώ στο Μαξίμου ως κυβερνητική εκπρόσωπος.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Κρίσιμες αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αποφαίνεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεχόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δίπλα στο Τσίπρα. Δεν αφήνουμε κανένα, και τον, είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για πλάν B, είπε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Η ίδρυση νέου κόμματος, αδιαμφισβήτητα συνέχισε ο κύριος Φάμελος, δημιουργεί νέα δεδομένα και μια τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Πάμε να πούμε περισσότερα για τα συμβαίνοντα και τα τεκτενόμενα με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη εισήγηση από την πλευρά του κυρίου Φάμελου. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα, ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα υπό τον κύριο Παπά, την κυρία Ντούρου και τον κύριο Πολάκη, που λένε ότι πρέπει να κρατηθεί αναμένο το καντήλι του ΣΥΡΙΖΑ ή, αν θες, ψηλά η σημαία του κόμματος. Και το
0: τώρα,
4: δεύτερο.
0: Βέβαια, Αντρέα μου, το καντήλι εξής παραπέμπει.
4: Ναι, εντάξει, λίγο συγκάργο σβήνει του ΣΥΡΙΖΑ το καντήλι με τα ποσοστά που έχει. Έχει δίκιο. Και αυτό είναι και το επιχείρημα πολλών στελεχών που κοιτούν προς την Αμαλία, που λένε ότι άμα διαφύξει Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στα όρια της μονάδας, άντε λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Όμως υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα, ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από την πλευρά της Αμαλίας να ανοίξουν θέμα συλλογικής συζήτησης. Και είναι ενδεικτικό ότι χτες, όταν ο κύριος Ιακαντάρης, αμέσως μετά τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στέλεχος της Ελλάς, έκανε μια ανάρτηση που χαιρέτιζε την απόφαση Φάμελου υπέρ της Ελλάς, οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση προς το πρόσωπο του κύριου Σιακαντάρη από τα στελέχη της Ελλάς, και μέσα σε λίγη ώρα ο κύριος Σιακαντάρης είχε κατεβάσει την ανάρτηση που χαιρέτησε τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας. Άρα είναι μεν η πλειοψηφία, ή τέλος πάντων αυτό που φαίνεται, η πλειοψηφία να κοιτάει προς Αμαλίας, αλλά από την πλευρά του κύριου Τσίπρα δεν ανοίγουν καμία διάθεση για συλλογικό διάλογο. Οι πληροφορίες λένε ότι όταν φτάσει η ώρα των εκλογών, ατομικά θα συζητήσει ο κύριος Τσίπρας με κάποια πρόσωπα που μπορεί να τα εντάξει στα ψηφοδέλτια. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα απ' όλα είναι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που είναι ίσως από τις λίγες που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και συνομιλία απευθείας με τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Στο ΠΑΣΟΚ, προφανώς, Ανδρέα, συνεχίζεται ο συντονισμός όσων αναλαμβάνουν ουσιαστικά αυτή τη σκιώδη, τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση και τον έλεγχο του κυβερνητικού έργου, έτσι.
4: Κοίτα, εκεί τώρα τι λένε, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το δυναμικό που έχει το ΠΑΣΟΚ, το στελεχικό δυναμικό, να γίνει το pressing από τα στελέχη και τους βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη προς τους υπουργούς. Έτσι, για να πούμε δύο-τρία ενδεικτικά, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου αναλαμβάνει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής μαζί με άλλα στελέχη όπως ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Φαρατούρης και ο κύριος Μάτιος. Η κυρία Διαμαντοπούλου μαζί με τον κύριο Τσίμαρη, το βουλευτή ο Ανίνων, αναλαμβάνει όλο το κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής, τουρισμό, ναυτιλία, αγροτική πολιτική και ανάπτυξη είναι η πρώην υπουργός, ενώ στα θέματα της οικονομίας, που είναι και ένα από τα κομβικά ζητήματα, εκεί το πρώτο βιολί θα είναι ο κύριος Γερουλάνος, ούτως ή άλλως ο βουλευτής έχει τον τομέα ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί μαζί του θα είναι και ο πρώην υπουργός που είχε διαχειριστεί και το πρώτο μνημόνιο, ο κύριος Σαχινίδης, ο κύριος Κουκλόπουλος και η κυρία Αποστολάκη.
0: Πολύ πήρα στελέχη. Πολύ
4: ναι, σου λέω τρεις τομείς, άμυνα, εξωτερική πολιτική, άμυνα, ανάπτυξη και οικονομία, που είναι έτσι τα κεντρικά θέματα πάντα στην πολιτική ζωή. Κάνει αυτή τους κύκλους πολιτικής ο κύριος Ανδρουλάκης για να έχει έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα και η αντιπολιτευτική του στρατηγική αυτιμία και η ανάδειξη περισσότερο του στελεχικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο θα γίνεται πιο καθαρή εικόνα των δημοσκοπήσεων, δήλωσε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης, τονίζοντας για ακόμη μια φορά πως δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι προφανές ότι όταν κάποιος ανακατώνει την τράπουλα, την πολιτική, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και αυτή την ανακατοσούρα. Επομένως, όσο περισσότερο κυλάει ο πολιτικός χρόνος και συζητάμε για τα προγράμματα των κομμάτων, τις πολιτικές θέσεις, τις λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, τότε θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Χθες υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει και ο κύριος Δούκας, όπως και εγώ άλλωστε, όπου έλεγε το αυτονόητο. Ότι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη και τη στηρίζουμε όλοι και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό το θέμα έχει λήξει.
6: Ζήτημα με τον κύριο Δούκα υπάρχει πολιτικό ζήτημα για εσάς.
5: Θα ήθελα να επανέλθω. Πολιτικά ζητήματα θέτει το οποιοδήποτε πολιτικό στέλεχος και είναι σημαντικό να τα θέτει με το έργο του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θέτει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα ο κύριος Δούκας με την πολιτική του στη στέγαση στο Δήμο Αθηναίων. Διότι εκεί αποδεικνύει ότι η κυβερνητική πολιτική που λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική στέγη είναι ψέμα. Διότι το κάνει. Το ίδιο και ο κύριος Αγγελούδης στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε το φορέα που αντί να αφρίζει, πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο η Μαριζέτα Αντινοπούλου από την Ελλάς.
7: Βλέπουμε ότι ο χώρος αρχίζει σιγά σιγά να πνέει τα λύση, να το πω με διαφορετικό τρόπο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαριά λέξη. Κανένας να μην μπορεί τελικά να βγει μπροστά και να δημιουργήσει ένα εμπεριστατωμένο ρεαλιστικό πρόγραμμα που να πείσει την κοινωνία. Να πείσει δηλαδή ότι οι πολίτες μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να μπορούν να ενεργοποιηθούν, να αποκτήσουν ξανά αυτοπεποίθηση και να πούν ότι ναι, μπορούμε όντως να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μόνοι σας.
7: Λέω ότι δεν έγινε.
0: Όχι, άλλο λόγο.
7: Λέω ότι δεν έγινε. Και πάνω σε αυτό το κενό, κάνοντας μία τεράστια αυτοκριτική, την οποία θα με επιτρέψετε, δεν την άφησε απλά στα πλαίσια ενός βιβλίου, αλλά μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με το Ινστιτούτο, μαζί δηλαδή με έναν επιστημονικό φορέα, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα συζητώντας με τον κόσμο. Ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι μιλάω για δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Δεν θα μπορούσα μέσα σε αυτήν να μην τοποθετήσω και το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, στο πεδίο, το πολιτικό πεδίο θα συνεχίσουμε και σε αυτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαββάρα. Ο πρώην πρωθυπουργός από το Ηράκλειο είπε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Απάντησε στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος κατά την ομιλία του. Πόσο αφορούν την κοινωνία οι προσωπικές πικρίες ενός πολιτικού, αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Το αν μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ενός πολιτικού προσώπου που δεν το υποτιμώ, είναι ένας από τους προέδρους και πρωθυπουργούς που είχα την τιμή ως νεότερο στέλεχος να υπηρετήσω και δεν το μετανιώνω στιγμή. Αφορά τον κόσμο που μας βλέπει.
0: Δεν θα έπρεπε να είχε φτάσει στην επιλογή του να είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Και η δική μου εκτίμηση, παρά το ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει κάποιου τύπου διαφορετικές αναγνώσεις, και η δική μου εκτίμηση, και αν θέλετε έτσι, και ως ένας άνθρωπος που έχω και είχα αρκετή διασύνδεση με τον Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει όντως επιστροφή. Θεωρώ ότι η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που προσέφερε, εγώ θέλω να το πω, στην πατρίδα και στην παράταξη, έχει πάρει τις δικές του αποφάσεις. Επομένως, είναι καθαρό ότι θα πρέπει στον πολιτικό μας σχεδιασμό να εντάξουμε την σχεδόν δεδομένη, όπως διαφαίνεται, επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να είναι υποψήφιος πρόεδρος με ένα άλλο κόμμα. Προσωπική μου θέση, και με λύπη το λέω αυτό, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει σε αυτή την επιλογή ο Αντώνης Σαμαράς. Θεωρώ ότι όσοι συνεργάτες του τον έχουν συμβουλεύσει για μια τέτοια προοπτική συμβουλεύουν λάθος, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός και επαναλαμβάνω επιτυχημένος, ο Αντώνης Σαμαράς παρήγαγε έργο για την πατρίδα και τη Νέα Δημοκρατία, δεν κρίνεται με τα μεγέθη του δημιουργού ενός νέου κόμματος.

0: παράθυρο για σύνταξη και με χρέη πάνω από 30.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαίωσε ασφαλισμένο άνω των 67 ετών. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Μάλτης που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η απόφαση, αυτή η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε βγει το 2025. Αλλά τι έγινε εδώ? Εδώ έκανε ανακοπή, προσπάθησε να κάνει ανακοπή ο ΕΦΚΑ, την οποία ανακοπή έχασε τώρα. Γιατί η απόφαση λήφθη όταν μηχανικός ασφαλισμένος στο ΤΣΕΜΕΔΕ επί 38 χρόνια ζήτησε σύνταξη γύρατος, Τηλέμαχε, αλλά είχε αναξιότητες ασφαλιστικές εισφορές άνω των 34.000 ευρώ και αδυνατούσε να τις εξοκλήσει. Το δικαστήριο ουσιαστικά έκρινε ότι βάσει της αρχής της αναλογικότητας δικαιούται σύνταξη ο ασφαλισμένος αναλογιζόμενοι τον χρόνο που έχει καταβάλει εισφορές με συμψηφισμό ή παρακράτηση, δηλαδή της οφειλής από τη σύνταξη. Ο ΕΦΚΑ ζήτησε, όπως είπαμε, ανέρεση επί του θέματος, επικαλούμενο αντίθεση προς τον προγενέστερη απόφαση του ΣΤΕ του 2007 για ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, τις οποίες βέβαια έχασε με το αιτιολογικό ότι απέρριψε το ίδιο το σώμα των δικαστών την αίτηση ως απαράδεκτη, κλείνοντας ότι το νομικό ζήτημα δεν ταυτίζεται με αυτό που είχε επιληθεί παλιότερα, γιατί αφορούσε άλλο ταμείο και διαφορετική νομική βάση και ενδεχόμενα περίπτωση. Τώρα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί η Δηλέμαχε το 2024, αν κάποιος έχει χρέη από τη σύνταξη, παρακρατείται το 60% και οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν το υπόλοιπο 40%. Δηλαδή, πρέπει κάποιος για να πάρει σύνταξη να είναι 67 και άνω, να έχει χρέη και να δει τώρα αν το συμφέρει και αν μπορεί να πάρει κάτι από τη σύνταξη αυτή. Η παρακράτηση είναι τουλάχιστον 333 ευρώ το μήνα ως ανώτατη για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 100 ευρώ για οφειλές προς τον ΟΓΑ. Μόλις η οφειλή τώρα, Τηλέμαχε, μειωθεί στις 20.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στις 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, θα χορηγείται ολόκληρη σύνταξη και θα παρακρατείται το κομμάτι εκείνο που απομένει σε 60 δόσεις από τη σύνταξη. Αυτά λέει ο νόμος. Να πούμε εδώ και να θυμίσουμε ότι, Τηλέμαχε, ότι η ρύθμιση που θα μπει σε εφαρμογή με τις 72 δόσεις ουσιαστικά μπορεί να ανοίξει και επιπλέον παράθυρο ρύθμισης οφειλών για όσους χρωστάνε, να δώσει μια αποφασίδαξη.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της επίθεσης στην Καλυθέα, όπου ο ομογενής οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγυπτίους. Βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές καταγράφει σήμερα πληροφορίες και άλλα άτομα στο σημείο. Όμως η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη και μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δασινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έχουν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα σε σχέση με αυτά που είχαμε δει σαν πρώτη εικόνα την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, όταν το γύρο του διαδικτύου έκανε και εκείνο το πολύ πολύ σκληρό βίντεο που έχει έρθει στην επιφάνεια, με τον 55χρονο να ξυλοκοπά τον έναν από τους δύο νεαρούς Αιγυπτίους, τουλάχιστον τρεις φορές με σιδερένιο ρόπαλο στο κεφάλι. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί είναι ότι δεν έχει βρεθεί το επίμαχο ρόπαλο και αυτό είναι αρκετά ύποπτο, με δεδομένο ότι στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται και τα αίματα τα οποία προέρχαν βεβαίως από τις πληγές του 29χρονου Αιγυπτίου, ο οποίος ηρίστεν παρόδο να πούμε πως νοσηλεύεται ακόμα στην νευροχειρουργική κλινική του Ερυθρού Σταυρού και εξετάζεται το ενδεχόμενο αν κάποιοι πήραν αυτό το ρόπαλο για να το κρύψουν έτσι ώστε ο 55χρονος να πέσει πιο πολύ στα μαλακά. Θυμίζουμε ότι αρχικά η αναφορά έλεγε ότι οι δύο νεαροί είχαν σπεύσει στο σπίτι του προκειμένου να το διαρρήξουν και να τον κλέψουν. Ωστόσο, όσο προχωράει η αστυνομική έρευνα και όσο προχωράει και η δημοσιογραφική έρευνα που έχει.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Και έναν ακόμα συγγενή ο οποίος μένει στην ΣΥΜ. Όπως ως εκ τούτου, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν να ανυπεράσει το θύμα, μια ανυπεράσιστη γυναίκα. Και τώρα υπάρχουν και δύο παιδιά τα οποία τηλέμαχε θα μείνουν, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα, στην Καλαμάτα, στο νοσοκομείο, μέχρι που να αποφασίσει η εισαγγελία της Καλαμάτας για την περαιτέρω μεταχείρισή τους.
0: Αυτό είναι το τραγικότερο σημείο, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Την είχε αποκόψει από όλους ο δολοφόνος, τη χτυπούσε και έχανε τα παιδιά. Ήταν έγκυος, δήλωσε στο Ωμέγα η θεία της 39χρονης.
13: Η κοπέλα τη ζήλευε πολύ αυτός. Ζήλια, ζήλια. Μου το είχε πει και η μαμά της, το κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το είχε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις μαλακίες του. Μέχρι το νίκη του πληρώνανε. Και πήγαινε η νησινή μάνα μου το φαΐ την κατσαρόλα να φάει αυτός. Και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθήκη. Και μετά βγαίνει και όλοι ο πατέρας του. Εγώ δεν το ήξερα, λέει, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα, ρε ηλίθιε. Δεν τα βλέπε τόσα χρόνια που πάρε για το παιδί. Τίποτα, γιατί είχαν χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, ποτέ πεθανάμε τις γονείς της και έφυγε από το σπίτι. Και η μας φυλική. Χαθήκαμε μετά. Δεν έγινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου.
5: Στο τηλέφωνο δεν επικοινωνούσατε?
13: Όχι, γιατί δεν το σήκωνε.
5: Προσπαθούσε να την αποκόψει, δηλαδή από όλους τους συγγενείς?
13: Από όλους. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν έρχονταν σε μένα και ζητάγε βοήθεια, εγώ θα την βοήθησα. Και δουλειά θα τη έβρισκα και που παρακαλώ για τις φίλες της.
5: Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας τα έλεγε, ντρεπότανε, φοβότανε?
13: Ντρεπότανε και επειδή δεν ξέρω τι αγρίευα με το παραμικρό, γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και γόνια, δεν έλεγε τίποτα.
5: Την είχατε δει ποτέ χτυπημένη πιο παλιά?
13: Όχι, εγώ δεν την είχα δει, μη δει μάνα της και ο πατέρας της σου ζούσανε. Όταν βάζανε πατρέλα να τον κάψουν.
5: Την είχε χτυπήσει τη Βασιλική ενώ ήταν έγκυος?
13: Έγκυος που ήταν αγόρια. Τη χτύπαγε και έχανε τα παιδιά. Γιατί είχε μείνει έγκυος πάλι δύο φορές. Τα είχε χάσει. Το λέγε μάνα της. Έλεγα πως πάει η γνωσύνη της Βασούλας. Το έχασε μου λίγο το παιδί. Και το άλλο. Δύο.
0: Επτά πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, όπως ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατόρροφες επιθέσεις και στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Θα πάμε να συνδεθούμε με την Ελισάβετ Σταμοπούλου για να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου και παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα. Κλιμακώνει τις επιδρομές με ντρόνς η Ουκρανία. Συγκεκριμένα γίνεται μια καταγραφή, μια αναφορά για 86 αναχαιτήσεις σε Αγία Πετρούπολη και Μόσχα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ειδικότερα αναχαίτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένιγκραντ κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Το διεθνές αεροδρόμιο Πούλγκολοβ της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις του. Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν δε πετρελαϊκή και στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Αγία Πετρούπολη την Τετάρτη. 8 ουκρανικά ντρόνς δε αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσα σε όλα αυτά ανακοίνωσε συνολικά την αναχαίτιση 376 ουκρανικών ντρόνς στον ρωσικό εναέριο χώρο. Και ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έστειλε ένα μήνυμα μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πολεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα πάρει μια δίκαιη απάντηση, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και μέσα σε όλα αυτά παρατηρείται, όπως καταγράφουν και τα διεθνή ενημερωτικά δίκτυα, το πόκερ του Ζελένσκι με την επιστολή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα δε με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που γνωρίζει τον σχεδιασμό της πρωτοβουλίας με την επιστολή και τον παραλήπτη που δεν ήταν τελικά ο Πούτιν και μίλησε στο Kyiv Independent, το μήνυμα απευθυνόταν αρχικά σε πολύ ευρύτερο ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένου του στενού κύκλου του Πούτιν, των ρωσικών ελίτ που εμφανίζονται ολοένα και πιο κουρασμένες από τον πόλεμο αλλά και των απλών Ρώσων πολιτών. Η επιστολή που εστάλει στις 4 Ιουνίου αποτέλεσε την πρώτη απευθείας προσέγγιση του Ζελένσκι προς τον Πούτιν από το 2022, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Σε αυτήν ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με στόχο τη συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου πλήρους κλίμακας που έχει ξεπεράσει πλέον τα 4 χρόνια. Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αιγαίας Πετρούπολης, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει κανένα νόημα να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Μου έδωσαν αυτό το χαρτί, το ξεφίλησα γρήγορα, είπε με σκοπτική διάθεση ο Πούτιν και τόνισε ότι το Κίεβο αποφάσισε ότι είναι σωστό να μεταφέρει τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα και αυτό είναι λάθος. Ο Πούτιν υποστήριξε δε επίσης ότι η επιστολή περιείχε στοιχεία αγένειας. Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο στο άλλο δύσκολο μέτωπο που παρατηρείται και πάλι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου στον Περσικό κόλπο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά.

0: εκτοξευθεί, όπως είπαμε, προς την κατεύθυνση των στενών του Ορμούς. Η Στέντκομ, ειδική αυτή υπηρεσία, ανέφερε ότι ακολούθησαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παράκτιας επιτήρησης και ραντάρ στην περιοχή Γκουρούκ και στο νησί Κέσμα, με στόχο, όπως υποστήριξε, την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. Η Τεχεράνη αντέδρασε λίγες ώρες αργότερα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους. Τώρα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το Ιράν κινήθηκε εχθρικά προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Οπότε είχαμε και αυτή την ανακοίνωση και αντίδραση από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Αξίζει να επισημάνουμε ότι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα Μπαχρέιν και Κουβέιτ και οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Καταγράφεται την ίδια στιγμή δε και σφοδρό Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο. Σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί, λένε οι τοπικές αρχές. Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας αξιωματικός, όπως ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Τώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάσα Αραχτσί κάλεσε τον Λιβανέζο πρόεδρο μέσα σε όλα αυτά, Ζωζέφ Αούν, να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό που ονομάζει ότι είναι το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε ένα νέο σχέδιο κεχηρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ ο Λιβανέζος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για διαπραγματεύσεις. Ο Λιβανέζος πρόεδρος δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ πρέπει να επιδείξει βούληση για τερματισμό του πολέμου. Και να κλείσουμε με μια τελευταία είδηση για τον Αμερικανό Υπουργό του Πολέμου, τον Χέγκζεθ, που πήγε επίσημα ταξίδι στη Γαλλία με τη σύζυγο και 6 από τα παιδιά τους και ξεσήκωσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επισκέφτηκε τη Γαλλία για τις εκδηλώσεις μνήμης της 82ης επετείου της απόβασης στην Νορμανδία. Η επιλογή του αυτή όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχίες στο Πεντάγωνο, καθώς πρώην και νυν αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρουσία ολόκληρης της οικογένειας αυξάνει σημαντικά απαιτήσεις ασφαλείας σε μια περίοδο δύσκολη λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Η επίσκεψη, όπως είπαμε, του Χέγκζεθ ξεκίνησε την Παρασκευή με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία και τη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της 6ης Ιουνίου του 1944, τηλέμαχη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, για να δούμε πώς αξιολογεί εκείνος τις εξελίξεις στο μέτωπο κυρίως της Μέσης Ανατολής. Δεν ξέρω τώρα, τα ίδια θα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι στάσιμη σχεδόν. Δεν ξέρω αν όντως κάτι τεκταίνεται. Προφανώς κάτι τεκταίνεται, κύριε Τσίκα. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, ο διάλογος συνεχίζεται, αλλά δεν έχουμε απτά αποτελέσματα, τουλάχιστον ορατά, έτσι ώστε και στο πεδίο πλέον.
2: Ναι, νομίζω ορατά αποτελέσματα θα έχουμε όταν υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή,
1: μόνο τότε.
2: Μόνο τότε, ναι.
1: Δηλαδή και η πρόοδος που να υπάρχει ουσιαστικά δεν τελική. Ανακοινώνεται. Έτσι.
2: Θα είναι τελική. Κοιτάξτε, διότι υπάρχει δυσκολία του πώς θα εμφανιστεί αυτή η πρόοδος. Επειδή το θέμα είναι κυρίως πολιτικό, δηλαδή τι σημαίνει πολιτικό. Σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αισθάνονται ότι κάποια από τα αιτήματά τους ικανοποιούνται και ότι δεν εμφανίζεται ως νικημένη. Έτσι, χρειάζεται λοιπόν να δημορφωθεί μια ισορροπία σε αυτή την πρώτη καταρχάς συμφωνία. Επομένως, αυτά που ακούμε είναι κυρίως αυτά που οι δύο πλευρές θα ήθελαν να υπάρχουν στη συμφωνία. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει αμοιβαία αποδοχή αυτών των πραγμάτων. Μόνο όταν υπάρχει αμοιβαία αποδοχή. Και τουλάχιστον εγώ είμαι πεισμένος, κύριε Σαντορινέ, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε και ρητορική ένταση και ύφεση και όξυνση, όχι μόνο ένταση, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα έχουμε και μεμονωμένα χτυπήματα σαν και αυτά που περιέγραψε πριν η συνεργατριά σας στο ρεπορτάζ. Δηλαδή πιστεύω ότι και 5 λεπτά πριν ανακοινωθεί η συμφωνία μπορεί να έχουμε τέτοια μεμονωμένα χτυπήματα. Πλην όμως δεν θεωρώ ότι οι δύο πλευρές θέλουν να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση. Νομίζω ότι αυτό έχει φανεί λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι τόσο καιρό η εκκλησία δεν έχει σταματήσει τυπικά. Έτσι, καμία πλευρά δεν την αξιοποιεί για να προχωρήσει σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση. Αυτό δείχνει ένα μέτρο κάποιας αυτοσυγκράτησης.
1: Και το σίγουρο είναι, κύριε Τσίκα, ότι δεν ακούμε και τους λιονταρισμούς που ακούγαμε ένθεν κακήθεν, τουλάχιστον σε τέτοια ένταση, κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της σύραξης. Και είναι και αυτό ένα σημείο. Τώρα στο ρωσο-ουκρανικό, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, και εκεί βλέπετε επέστρεψε.

0: χωρίς ουσιαστικά να αποδεχτεί οτιδήποτε που να έχει να κάνει το διάλογο, την πρόταση του Ζελένσκι ο κύριος Πούτιν.
1: Προσέξτε, ο Πούτιν απέρριψε την απευθεία συνάντηση με τον Ζελένσκι. Έτσι. Την προηγουμένη όμως μέρα, έστω και εν μέρη διπλωματικά, είτε εν μέρη ας πούμε το πιστεύει, έκανε μια διατύπωση ότι εμείς θα κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς ως Ρωσία, αλλά πρέπει και η Ουκρανία να κάνει, και εκεί επάνω έπεσε η επιστολή του Ζελένσκι που του λέει έλα να συναντηθούμε. Εγώ νομίζω ότι μία λέξη από το ρεπορτάζ που ακούστηκε είναι πολύ κρίσιμη. Κούραση. Σωστή. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές, και η Ρωσία και η Ουκρανία, για διαφορετικού
0: λόγου. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, για να καταλάβετε από την πλευρά της Ρωσίας τώρα, έτσι, έχουν συμπληρωθεί 4 χρόνια και είμαστε στο 5ο τώρα, έτσι. Ναι. Έγινε μεγαλύτερη διάρκεια και από τη συμμετοχή της Ρωσίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Που εκεί τον αποκαλούν μεγάλος πατριωτικός πόλεμος και είναι πολύ μεγάλο σημείο ιστορική νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Νασιστικής Γερμανίας.
0: Τόσο πολύχρονος πόλεμος, νομίζω μετά τη Συρία πρέπει να είναι ο πιο πολύχρονος. Και ειδικά στην Ευρώπη δεν έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Στην Ευρώπη δεν το συζητώ.
0: Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι.
1: Δεν το συζητώ καν για την Ευρώπη. Έτσι. Στη ρωσική ιστορία υπήρξε και η εισβολή στο Αφγανιστάν, η οποία και αυτή κράτησε αρκετά
0: πολλά χρόνια.
1: Με ήττα όμως ουσιαστικά, δηλαδή αποσύρθηκαν οι Σοβιετικοί. Έχοντας κατά κάποιο τρόπο ηττηθεί, έτσι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μεγάλη οικονομική πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πρόσφατα, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας επισκέπτηκαν τον Πούτιν και του είπαν ότι πλέον η οικονομία δεν αντέχει άλλη χρηματοδότηση του πολέμου. Αυτό είναι κρίσιμο για τις ορισμένες περιοχές, είτε της Ρωσίας είτε κατεχομένων από τη Ρωσία περιοχών, π.χ. η Κρυμαία. Οι άνθρωποι πάνε με το δελτίο. Με το κουπόνι σε ουρές χιλιομέτρων για να αγοράσουν μια πολύ μικρή ποσότητα βενζίνης. Μιλάμε τώρα για μια χώρα, τη Ρωσία, η οποία παράγει και εξάγει πετρέλαιο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, τι καταλαβαίνουμε, ότι πιο πόλεμος επιμπήκε στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και ηγετικοί κύκλοι στο εσωτερικό του καθεστώτος Πούτιν που λένε, παιδιά, πού πάμε εμείς τώρα. Δηλαδή, τόσα χρόνια τι θα γίνει. Ναι. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται με αυτό, ασχολείται με το Ιράν. Το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα και γι' αυτό βλέπετε μια ενεργοποίηση των Ευρωπαίων οι οποίοι συζητούν να ορίσουν μια προσωπικότητα ο οποίος θα είναι πρόσωπός τους σε συζητήσεις με τη Ρωσία. Γιατί φοβούν, πρώτον διότι θέλουν, έχουν μεγαλύτερο συμφέρον κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η σύγκρουση και δεύτερον φοβούν και ότι αν ο Τραμπ θα ενδιαφερθεί δεν θα λάβει υπόψη τόσο πολύ τα συμφέροντα της Ευρώπης, άρα θέλουν και αυτοί να είναι εντός διαπραγματεύσεων. Και βλέπετε και ο Πούτιν με έναν τρόπο ο εκπρόσωπός του αφήνει ανοιχτό. Ναι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με Ευρωπαίους.
0: Ευχαριστώ κύριε Τσίκα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες συνολικά που έχουν χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες θα βλέπουν έως και 350 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον Ιούλιο και μετά, αφού πρώτα ψηφιστεί διάταξη την οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Πιερακάκης και θα αυξάνει το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είναι το όριο σήμερα. Πάμε να πούμε περισσότερα με το Στέλιο Νομικό. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Πυρακάκης εξήγηλε τη διάταξη η οποία μετά τις 15 Ιουνίου που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή θα προβλέπει πραγματικά αυτή την αύξηση από τα 1.250 ευρώ που ισχύει σήμερα και για 11 χρόνια το ακατάσχετο ορίο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 για αυτούς τους οφειλέτες που οφείλουν στην ΑΔΕ, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Δηλαδή αφορά και το δημόσιο αλλά πλέον και τον ιδιωτικό τομέα όπως οι τράπεζες. Έτσι λοιπόν βασική προϋπόθεση προβλέπεται όπως ισχύει και τώρα να υπάρχει ένας τραπεζικός ακατάσχετος λογαριασμός ο οποίος θα πρέπει να δηλωθεί σε όλους αυτούς που απαιτούν τα χρήματα διότι αν δεν δηλωθεί οι δανειστές, να το πούμε έτσι, σε αυτούς που θα οφείλει ο οφειλέτης θα μπορούν εύκολα να κατάσχουν τα χρήματα.
0: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Φαίνεται να μπαίνει στην ουσιαστική κοινοβουλευτική πρόθεση του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, καθώς το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚ, πέφτει πάνω στο θερινό ημερολόγιο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Υπάρχει διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από την εξέλιξη, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Action 24 ο επικεφαλής του Strategy International, Μάριος Ευθυμιόπουλος.
3: Υπάρχουν τρία ζητήματα εδώ πέρα σε προκειμένη περίπτωση. Το ένα είναι ότι από το, όπως ξέρω, το νομοσχέδιο το αλλάζουν εσωτερικά σε ζητήματα τα οποία ουσιαστικά τους αφορά το πώς το διατυπώνουν τα συμφέροντά τους. Γιατί ο Ερντογάν θέλει να κάνει ένα σοου ότι έχει την ολομέλεια δικιά του. Άρα δηλαδή θα τραβήξει περισσότερες εξουσίες πάνω του με αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα άτυπο μορατόριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην περίοδο την καλοκαιρινή. Ωστόσο όμως υπάρχει μια σύνοδος του ΝΑΤΟ, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έγινε μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Ότι βγήκε η Ελλάδα και είπε ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση μπαίνει στο ΝΑΤΟ την περίοδο του Ιουλίου. Τώρα, το ποια είναι η ατζέντα της Τουρκίας. Μας έχει συνηθίσει η Τουρκία κάθε φορά που κάνει μια σύνοδο στο ΝΑΤΟ να βγαίνει μια απόφαση, όπως την τελευταία φορά ήταν η απόφαση της Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τις αραβικές χώρες. Άρα, εγώ προβλέπω ότι θα προσπαθήσουν να φέρουν μια λύση εμπλοκής, πρακτικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, να θέλουν να ψηφίσουν αυτό το κομμάτι και να θέλουν επίσης να θέσουν τον εαυτό τους επιχειρησιακά ανώτερα, κάτι θέλουν να προσφέρουν. Γη και είδωρ συνήθως στο ΝΑΤΟ και να περάσει αυτό και να μείνει ιστορικά ότι αυτό έγινε κατά την περίοδο της τουρκικής προεδρίας, ας πούμε, της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα γίνει αυτή τη φορά. Οπότε μου φέρνει ότι υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο απειλών μετά απειλών.
0: Το νομοσχέδιο θα επανέλθει. Είναι τακτική της Τουρκίας η συγκεκριμένη έλιγμη, δήλωσε στο Άξιον 24 ο αντιπτέρεχος αναποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
4: Το στρατηγικό δίλημα για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρόληψη ή διαχείριση. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, γιατί θα ψηφιστεί, δεν σημαίνει επειδή το ανέβαλε για τον ΑΒ λόγο ότι δεν θα το επαναφέρει και ότι έχει εγκαταλείψει το σχέδιο ή έχει αλλάξει στρατηγική η Τουρκία. Θα το φέρει. Απλώς ήταν μια τακτική της Τουρκίας, αυτό συνηθίζει. Και εγώ θα πω το εξής. Ξέρετε, γιατί το ανέβαλε πέραν των άλλων και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τον τουρισμό που έχει πραγματικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή προωθείται στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο για τους Κούρδους. Επομένως ο Ερντογάν, επειδή θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα, γιατί θα το κάνει για να πάρει και άλλη μία πενταετία και δίνει προτεραιότητα σε αυτό, απλώς έδωσε εντολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υπάρξουν κάποια διαρροές, να το κοινωνήσει, να το επικοινωνήσει, να δει αντιδράσεις δικές μας ή της διεθνούς κοινότητος, μετράει τις διεθνείς ισορροπίες και κάποια στιγμή θα το φέρει. Προς το παρόν θέλει τη σύνοδο κορυφής. Εάν θα πάει εκεί ο Τραμπ, θα το παίξει. Εμείς θα έπρεπε και πρέπει αυτή τη στιγμή να δράσουμε προληπτικά. Όταν λέω προληπτικά, εννοώ βεβαίως σε ρητορικό επίπεδο, βεβαίως θα έπρεπε, γιατί όχι, σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο, να θέσουμε ότι αν σε περίπτωση το φέρει η Τουρκία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε, να στηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα, τα δικά μας σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα να το καταστήσουμε ευρωπαϊκό. Και δεύτερον, νομίζω είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να προβούμε και σε μια ανακήρυξη, διότι η Τουρκία το έχει κάνει. Ναι. Να κάνουμε ανακήρυξη. Δεν είναι τίποτα κακό.
0: Τα μαθήματα Ελεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο διαγωνίστηκαν σήμερα στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Μαζί μας η Σμήνη Χάρα Λαμποπούλου. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
5: Καλό μεσημέρι. Σήμερα δώσανε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Είναι σημαντικά τα μαθήματα ειδικότητας για να διαμορφώσουν την βαθμολογία προκειμένου να εισταθούν στις σχολές που θέλουν. Δώσανε λοιπόν σύγχρονη τέχνη, προγραμματισμό υπολογιστών και ηλεκτροτεχνία 2. Θα κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις τους το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, γιατί οι εξετάσεις τους συνεχίζονται την 9 Ιουνίου με ακόμα 4 μαθήματα ειδικότητας και έχουν ακόμα 3 μέρες εξετάσεων προκειμένου να συγκεντρώσουν την τελική βαθμολογία και ολοκληρώνονται οι εξετάσεις τους τη Δευτέρα 16 Ιουνίου. Τι λέμε.
0: Τώρα, Ισμηνή, διαβάζω και το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αναφέρες για τις συνεργασίες κλειδιά με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και βλέπω φημισμένα πανεπιστήμια όπως το Columbia, το Capital University, το Purdue.
5: Είναι στο πλαίσιο της εξωστέθειας και της διεθνοποίησης που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Η Σοφία Ζαχαράκη δίνει μεγάλη σημασία στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, γιατί όχι, είπε χαρακτηριστικά χτες στη Θεσσαλονίκη που έγινε η επίσημη έναρξη του μη κρατικού πανεπιστημίου Ανατόλια να γίνει η Ελλάδα διεθνής υπεριφερειακός κόμβος. Είναι το Columbia Center που υπάρχει στην Αθήνα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό που υπάρχει το κέντρο Κολούμπια στην Αθήνα. Έχει κάνει αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πήγαν 20 φοιτητές στην περιοχή της Κοζάνης και είδαν διάφορους για το λιγνίτι. Ασχολήθηκαν περισσότερο και την ενέργεια. Έγινε μια σημαντική ημερίδα στην Αθήνα. Φοιτητές και ερευνητές παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το, για τους Έλληνες κυρίως φοιτητές, αλλά και για τους Αμερικανούς να συμμετάσχουν σε τέτοια project. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ετοιμάζει παράρτημα στο Πανεπιστήμιο έξω από το Κάιρο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο θα ξεκινήσει με μια σχολή για τεφά, αλλά υπάρχουν ήδη οι συνεργασίες και οι ομιλίες και όλα, δηλαδή το όλο project είναι έτοιμο και για το επόμενο βήμα. Και όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν φοιτητές από την Αίγυπτο που θα έρχονται στην Κομωτινή και θα σπουδάζουν και για την τοπική οικονομία και για την ενδυνάμωση των δημοσίων πανεπιστημίων και μάλιστα των ακριτικών δημοσίων πανεπιστημίων.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Σμήνη Χαραλαμπούπουλου, στο ρεπορτάζ. Θεραπεία Πραγματική Επανάσταση στη μάχη κατά του καρκίνου. Ανοίγει νέο δρόμο στην ογκολογία. Ο Βασίλης Βεντζέλος μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Δηλαμάχη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για το ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2026, ένα παγκοσμίου βεληνικού συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 44.000 ειδικοί επιστήμονες και ογκολόγοι, δηλαδή χειρουργοί ογκολογίας και ασθενείς οι οποίοι είναι καταρτισμένοι πλήρως στις ασθένειές τους. Ο Γιώργος Καπετανάκης, στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, μας περιγράφει τη σκηνή όπου όρθιοι ογκολόγοι χειροκροτούσαν την ανακοίνωση για το χάπι, το οποίο επεκτείνει την επιβίωση σε ανθρώπους με καρκίνο του πάγκρεας, του παγκρέατος, που είναι αδύνατο να βελτιωθούν με χημειοθεραπεία και ανασοθεραπεία. Αυτό το χάπι θα συνεχιστεί να ερευνάται σε κλινικές μελέτες ακόμη και για άλλους όγκους, ενώ θα διερευνηθεί και η δυνατότητά του να δίνει μεγαλύτερο προσδόκιμο, πάνω από τους 13 μήνες δηλαδή, έναντι των 6 που ήταν πριν. Και ο καθηγητής θεραπευτικής εμπτωματολογίας και ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Δημόπουλος, ένας από τους κορυφαίους ογκολόγους στον κόσμο, μας γράφει ακριβώς για αυτή την ανακάλυψη. Πραγματικά είναι ένα συνέδριο το οποίο έκανε πάταγο διεθνώς και νομίζουμε ότι στα παραπολιτικά μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες για τις νέες εξελίξεις στην οκολογία, η οποία κάνει άλματα.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη γιορτή της ηλεκτροκίνησης που συνεχίζεται και σήμερα με την υπογραφή του motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, μια πολύ πετυχημένη, ας πω πετυχημένος θεσμός πλέον, έως και Κυριακή 7 Ιουνίου του 26. Μαζί μας θα λειτουργεί στην πλατεία Κοραή. Μαζί μας είναι η Νονικά Βλασοπούλου, Διευθύντρια Marketing του motorone. Καλό μεσημέρι, Νονικά.
7: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους. Σας περιμένουμε στην Ηλιόλου στην πλατεία Κοραή, στο Πειραιά.
0: Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, κάθε χρόνο και περισσότερος. Πραγματικά μπαίνει και πιο ψηλά ο πύχης συνεχώς. Η εκδήλωση του Motor One και του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ποσειδόνια, νομίζω ότι κάθε χρόνο κερδίζει συνεχώς και κοινό και λαμπρότητα και περνούν όλοι υπέροχα βλέποντας τα νέα μοντέλα και μοντέλα πραγματικά καινοτόμα στην ηλεκτροκίνηση, έτσι.
7: Είναι πράγματι, στην πλατεία Κοραή αυτή τη στιγμή βρίσκονται 17 μοντέλα από μάρκες που πρωταγωνιστούν στο χώρο της αυτοκίνησης. Είναι μάρκες τόσο γνωστές πολλά χρόνια σε εμάς, όπως η Mercedes, η Smart, η Nissan, η Hyundai, η Kia, όπως και μάρκες που συστήθηκαν πολύ πρόσφατα στο κοινό και πολύ πιθανό να τις έχουμε δει σε διαφημίσεις, αλλά να μην είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να δούμε τα μοντέλα από κοντά. Όπως παράδειγμα η Link & Co, η Ion, η Sangan, η Xpeng, είναι μάρκες που ο κόσμος αξίζει να έρθει να γνωρίσει από κοντά και να δει πόσο πραγματικά θαύματα της τεχνολογίας είναι τα μοντέλα τους.
0: Νονικά, ευχαριστούμε. Νονικά Βλασοπούλου, κυρίες και κύριοι, Διευθύντρια Marketing Motor1.gr. Αύριο λοιπόν, Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η τελευταία μέρα του Motor1 Electric Days. Και να πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε στο αθλητικό πεδίο. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Θα ξεκινήσουμε μπασκετικά σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με τον Άρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι κυριαρχεί, Τηλέμαχε, στην επικαιρότητα, καθώς πυροδοτείται μια μεταγραφική κίνηση μετά την άλλη, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία και το αγωνιστικό μπάτζετ να αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, γίνονται διαρκώς κινήσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε λοιπόν την είδηση ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στο να κλείσει παίκτη από το NBA, συγκεκριμένα τον AJ Leader, τον Brooklyn Nets. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για διετές συμβόλαιο και ο Αμερικανός Power Forward αναμένεται να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να συστηθεί στο ελληνικό κοινό με την κυτρινό-μαυρή φανέλα. Μάλιστα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσαρντ Τσιάο, είχε ταξιδέψει χθες με τον Γιάννη Αντετοκούμπο με προορισμό το Μονακό και είχε τραβήξει βίντεο το Γιάννη να τραγουδά και να φωνάζει με πάθος το όνομα Άρης. Η αλήθεια είναι ότι έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το brand name της ομάδας της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι θα απασχολήσει πολύ τη χρονιά που έρχεται. Τώρα, να πάμε λίγο και στο Μουντιάλ, γιατί βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την πρώτη σέντρα και οι τραυματισμοί δυστυχώς δεν λείπουν για παίκτες. Σήμερα είχαμε την είδηση ότι η Γερμανία θα παίξει το παγκόσμιο κύπελο χωρίς το νεαρό αστέρι της, το Λέναρντ Κάρλ, ο οποίος υπέστη ρήξη μυϊκών ινών. Πριν από λίγο βγήκε είδηση ότι τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής ο Μπαλέτη και η συμμετοχή του στο Μουντιάλ βρίσκεται στον αέρα. Σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, είχαμε μια αποκάλυψη ενός Ιταλικού δημοσιογράφου και θα πάμε τώρα με τα γραφικά, που αναφέρει ότι ο Ηρακλής, ο οποίος έχει επιστρέψει, να επιθυμίσουμε, στη Super League, συνδέεται με παίκτη της Νάπολη, τον οποίο θέλει ο προπονητής του, ο Βάλτερ Ματσάρη, και συγκεκριμένα τον 27χρονο εξτρέμ, τον Αλέσιο Ζερμπίν. Να πούμε σήμερα για τον κόσμο ότι αν δεν έχει να κάνει, υπάρχουν διεθνή φιλικά εν ώψη του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά αυτό της Αγγλίας, που είναι και ένα από τα μεγάλα φαβόρια την κατάκτηση, με τη Νέα Ζηλανδία, και για τους φαν του Κριστιάνο Ρονάλντο επίσης η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Χιλή. Να κλείσω με μια πολύ γρήγορη δυστυλέμα και αθλητική και λίγο καλοκαιρινή, ότι ο Μάγκης Τζόρνταν, που λατρεύει την Ελλάδα, βρίσκεται στη Μύκονο και έχει ξετρελαθεί φυσικά με τα νησιά μας. Είναι τακτικός, θα λέγαμε, επισκέπτης. Κάθε χρόνο τον έχουμε εδώ.
0: Τέλεια. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Σοφία. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, Κυριακή, θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, 29 με 33 βαθμούς τοπικά στα ανατολικά και τα ηπειρωτικά τους 34 με 35 θα φτάσει. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις με σημερινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι κι αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410325.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μέσα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω αέρα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: θερανή.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

τραγουδώ για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τουρνοδού και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Ναι! Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ταξιδεύουν. Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ήρθες απ' τα αριστερά, μουλότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.